Radio 95,1.

0: Ένα. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Joy Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Βόλτες, θάλασσα, αλμύρα, άμμος στο μαγιό, να μπαίνεις στον ποπό μέσα από εδώ, από εκεί,
2: ναι, η άμμος παντού. Πηγαίνεις στο σπίτι, ναι, μετά, καλά ρε ντουζ, ναι, δεν κάνεις στην παραλία, να φύγουν.
1: Δεν πάω σε...
2: Οργανωμένες,
3: τι δεν πας.
2: Στις ανοργάνωτες.
3: Τι δεν πας, καλέ. Στις ξαπλώστρες με τις φουντίτσες από δίπλα βγαίνεις όλη την ώρα φωτογραφίες.
2: Στα κρεβάτια είσαι εκεί και ξαπλώνεις.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια. Αφήστε τις θάλασσες και τις ερείς, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται,
2: ήρθε
1: το καλοκαίρι. Ωραία. Υπάρχουν τα ζώδια τα οποία βρίσκουν. Δεν ήρθε, Γιώργο. Το καλοκαίρι μπαίνει επίσημα στο θερινό ηλιοστάσιο.
3: Είπε ηλιοστάσιο. Πάρτα, τρελαθώ.
1: Πάρτα, ρε.
3: Χριστέ μου, μετά από 18 χρόνια τα κατάφερα. Το έμαθα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί
0: στον αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Vivian Kondomari περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τις

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
0: Δεν απαντάς.

0: Καλά, μην το έχεις και απίθανο να φυτρώσει καμιά μαργαρίτα με τη βροχή που έχει ρίξει έξω. Εντάξει, όμως τι να κάνουμε. Τεταρτίτσα, μάγκες. Καλημέρα, καλημέρα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Τι κάνετε, πώς είστε, από όπου και να βρίσκεστε, όσο και να έχετε κοιμηθεί, ελάτε να γίνουμε η καλύτερη παρέα. Πουρνό, πουρνό με την τζίμπλα στο μάτι σου. Ελπίζω να έχεις βουρτσίσει δοντάκια, να έχεις φάει ένα ικανοποιητικό πρωινό ή αν όχι τώρα, λίγο αργότερα. Αν είσαι στο τιμόνι ή έξω για δουλειές, τέλος πάντων από τις 2-3 συμπάσχω, γιατί και εγώ έχω κοιμηθεί το σπαστό μου, τι να κάνουμε τώρα. Σε καλημερίζω όπως σου αρμόζει. Καλημέρα στη Μαρία, στην Ελένη, στη Δώρα, στο Χαρίτο, στη Ρένα, στον Ιωάννη, στην Κατερίνα και στην Κωνσταντίνα που έχετε κόσμο συντονιστεί. Πολλές γυναίκες σήμερα, έτσι μ' αρέσει να σας βλέπω. 6982-951-951. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Θα σου φέρω τα καλύτερα, θα σου φέρω τη διάθεσή μου, χυμαρόδηση διάθεσή μου σήμερα. Εντάξει, κοιμήθηκα χθες, διφασικό ύπνο και μεσημέρι και βράδυ. Δεν παραπονιέμαι, δεν γκρινιάζω. Για αρχή θα σε καλημερίσω με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από Αλεσάνδρα Ρασίμοφ και Σταβέντο. Γιατί όλα αυτά που τέλος πάντων τόσα χρόνια δεν μπορούσες να ακούσεις αυτή την ώρα, εγώ στα φέρνω αναδρομικά. Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα, ελπίζω να απολαύσεις την Τετάρτη σου.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μοναξιά.

Εντάξει, 4 ευρώ για ένα τσουρεκίνι και ένα καφέ είναι τίμιο. Καλημέρα. Bonjour, Guten Morgen, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, τέταρτιτσα, όμορφη και ωραία, 17 του Ιούνιου. Καλημέρα εδώ στον Ιωάννη που μου στέλνει 16 βαθμούς στη Φραγκφούρτη. Παιδιά, όχι, εντάξει. Εδώ έχουμε 23 ολάκερα βαθμουλινάκια, 73% υγρασία. Θα φτάσουμε ένα τίμιο 29 σήμερα. Προβλέπεται βροχή, αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό. Εντάξει, τώρα μέχρι το βράδυ στις 9, μια βροχή θα τη φας, δεν τη γλιτώνεις, δεν υπάρχει. Πότε σκαρφαλώνει για τα καλά η θερμοκρασία και μυρίζει καλοκαίρι επίσημα? Από την άλλη Τετάρτη. Θα ελπίζουμε δηλαδή ότι θα φτάσει αυτό το 30 διάρρη που υπόσχεται σε καμιά εβδομάδα και δεν θα πέσει, παιδιά, μετά κάτω από 30 καθόλου. Έτσι δίνουν οι προγνώσεις. Αλλά τι ήταν αυτό σήμερα? Εκεί που είναι στεγνός ο καιρός και έχει μια ωραία συννεφιά, πολύ τίμια, μελαγχολική, ρομαντική, εισέρχομαι με το αμάξι στη Μουδανίων και ξαφνικά πιάνει μια βρόχα εκεί πριν τη γέφυρα Βούλγαρη. Πω, και αυτό ήταν, παιδιά, για 10 δευτερόλεπτα ήταν η βρόχα αυτή, καταιγίδα, το καταιγιδίνι, και μετά ξανά στεγνός. Τι περνάει ο καιρός, τι φασούλα. Καλημέρα, Αντώνη. Μάρο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Πού είσαι, να έρθω. Τι βρόχα ήταν αυτή, ρε, μας έριξε ένα κεραυνό στο εργοστάσιο, κοντέψαμε να μείνουμε στον τόπο. Αχ, η αλήθεια είναι θέλει μια προσοχή με τα κεραυνίδια. Εμένα με πιάνει η κρίση πανικού όταν βγαίνω έξω με αστραπές. Καλημέρα στον. Ποιος είναι εδώ, ο Γιώργος, να έχεις μια όμορφη μέρα. Thank you, darling. Γεια σου, Χαράλαμπε. Ήρθε και Τετάρτη, καλή μέρα να έχουμε. Γεια σου και σένα, John, με full ενέργεια. Full ενέργεια, είδες. 5,5 ώρες έχω κοιμηθεί, αλλά αλάνι. Καλημέρα στη φίλη Πολυνίκη. Καλώς να ορίσεις στη χώρα μας. Δεν μπορείς, λέει, να φανταστείς πώς νιώθω σήμερα. Όλοι οι Έλληνες που ζούμε στο εξωτερικό, αυτό νιώθουμε όταν ερχόμαστε Ελλάδα. Καλημέρα στο Δημήτρη που μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Γεια σου, Κατερίνα. Θες αφιέρωση? Στο Χάρη θα την κάνω. Περίμενα να κάνω μια αφιέρωση και στα παιδιά εδώ, στην Κατερίνα που της αρέσει ο καιρός αυτός πολύ. Και στο Μάριο, μετά από καιρό, λέει, επανήλθα. Τώρα πάω Λάρισα με τον συνάδελφο. Αυτά τα χίλια σας τα φέρνω τώρα. Αφιερωμένο σε όλους τους πρωινούς τυπούς. Φιλάκια.

0: Έχω σύσταση εδώ από το Μιχάλη να ανοίξω, λέει, τα στόρια, να μην βαμπυριάζω, να μπει λίγο φως. Τα έχω ορθά ανοιχτά τα στόρια, είναι μαυρογκρί έξω. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ. Good morning, είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy Tartis 17 του μηνός. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλή εβδομάδα, αν και λίγο καθυστερημένα, λέει. Εντάξει, δεν παίρνω παρουσίες. Εκτός από εμάς, νομίζω ότι και ο καιρός περνάει, είναι μηνόπαυσή του. Την περνάει. Καλημέρα στο Γιάννη. Τι λέει εδώ, παλιότερα είχα στείλει αυτό για τον Deus. Τελικά θα ψάξω για διαδρομή ως εκεί, γιατί κέρδισα διπλή πρόσκληση για το Παρασκευόβραδό μου. Χεχεχε. Ένα πας ρε εσύ, Μακρόπουλος, αμπάν είναι δυνατόν. Προφανώς θα πας να βρεις, να ψάξεις μια διαδρομή εκεί για τον Deus και να πας. Πάρα πολύ ωραίο Παρασκευόβραδο. Και εγώ σήμερα θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις να απολαύσετε αυτή τη σχηματάρα. Θα σας δώσω κι άλλο δώρο όμως για λίλα. Δύο δώρα σήμερα το Group Therapy. Δεν τζιγκουνεύω με τίποτα. Αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι χθες στο γυμναστήριο είδα μια τύπισσα, και θα το κάνω εννοείται σήμερα, η οποία καθόταν στο ποδήλατο με το βιβλίο της. Απίστευτο, παιδιά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να πάρω βιβλίο στο γυμναστήριο. Βέβαια, ο γυμναστής της σχολίασε περίεργα, αλλά εντάξει. Ένας στους τέσσερις Έλληνες διαβάζει βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση βραβείων βιβλίου. Και 4 στους 10 Έλληνες 18 ως 59 ετών διαβάζουν βιβλία σε τακτική βάση, παιδιά. Το 23% είναι φανατική. Πλάς 11 και πάνω βιβλία τον τελευταίο χρόνο, το 48% συστηματική. 3 ως 10 βιβλία τον τελευταίο χρόνο. Είναι όντως ψυχοθεραπεία, νοητική ικανοποίηση, φαντασιακή απόδραση, καταφύγιο, χαλαρώνεις, ξεφεύγεις, είναι όλα αυτά. Εμένα είναι και μια υπέροχη λύση για το γυμναστήριο να ξεστραβωθώ από τα κινητά. Έχει 2 μέρες, κάνω και zone free κινητό. Το αφήνω στο ντουλαπάκι, δεν το παίρνω πάνω μαζί μου. Λέω όχι, τελείωσε, αυτή είναι η ώρα σου. Πέτρος Ιακωβίδης, στη συνέχεια, εσύ μένεις μαζί μου, έρχομαι με τα καλύτερα.
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πέτρος Ιακωβίδης, συνεχίζουμε και ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 17 του Ιούνιου. Παιδιά, και έχει στεγνώσει το τραπεζικό λογαριασμό. Πάει το IBAN, τελείωσε. Α, αυτό ήταν. Τώρα θα τρώμε από τα έτοιμα, θα τρώμε από τις οικονομίες. Τι να κάνουμε, δύσκολο το καλοκαίρι. Έχουμε και σέρβις, έχουμε και ασφάλειες, έχουμε και διακοπές. Να πούμε κιόλα. Διακοπές. Και επισήμως το 47% των πολιτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση, δηλώνει πως δεν θα πάει φέτος διακοπές. Πέρσι ήταν 43% αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο που παρουσιάστηκε και σε δελτίο ειδήσεων. Μεγάλο πρόβλημα όντως είναι η οικονομική κατάσταση, αλλά ρε παιδιά, η οικονομική κατάσταση είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει μια ποικιλία επιλογών. Παλιότερα είχες την επιλογή να πας σε ένα πεντάστερο, ξέρω εγώ, και να κάνεις ζωική κότα, να είναι all inclusive, δεν ξέρω και εγώ τι. Είχες και την επιλογή του ενοικιαζόμενου δωματίου, που ήταν κατά τη πιο οικονομικό και μπορούσες να φερθείς πιο budget friendly να είσαι. Τώρα πλέον έγιναν όλα ένα. Δηλαδή, άμα ψάξεις, είναι όλα. Πολύ καλή ποιότητα, δεν λέω κάποια από αυτά. Όλα στο Θεό. Και τα χάλια και τα ωραία. Πώς κοστολογείς όμως κάτι που είναι και ανακαινισμένο και έχει μέσα όλου του τύπου τις παροχές και με κάποιο που έχει μέσα έπιπλα από τη Βενετσιάνικη εποχή, τέλος πάντων, κάτι χαζοέπιπλα, κάτι ψηφιδωτά, κάτι στο μπάνιο, κάτι βρύσες που λες, εδώ δεν μπλένομαι ρε φίλε, και έχουν την ίδια τιμή. Είναι ένα δράμα οι διακοπές, γιατί όντως για ένα νησί θες περίπου 500 ευρώ μόνο για τα μεταφορικά, ακτοπλοϊκά, ό,τι έχεις, τέλος πάντων, αυτοκίνητο, ό,τι έχεις, και ξενοδοχείο. Βάλε και 3 εκατοστάρικα, θα φας εκεί 2. Τώρα 8 εκατοστάρικα για νησί είναι too much. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται αμέσως τώρα. Ελπίζω να τον απολαύσετε εσείς που θα πάτε ντέους την Παρασκευούλα σας, όπως εδώ ο Τζον που έχει κερδίσει την πρόσκληση. Μένεις κόσμος συντονισμένος, θα πάρετε και από εδώ.

Σου είχα πει, δεν σου είχα πει, ό,τι και να σου είχα πει, αυτό που θα σου πω σίγουρα είναι ότι έχουμε 23 ωραιότατα βαθμουλάκια, συννεφιά, με περίεργο καιρό έξω. Σε κάποια σημεία της πόλης βρέχει σίγουρα, σε κάποια άλλα όχι. 23 βαθμουλάκια όμως, 74% υγρασία. Θα φτάσουμε ένα 29 αργότερα με πολλές πιθανότητες σήμερα για βροχή here and there, εδώ και εκεί. Είσαι γκρουποθεραπευμένος στο Κοσμοράδιο 95,1. Περάσαμε τη μέση του μήνα. Ακόμη δεν έχουμε κάνει πρώτο μπάνιο, αλλά τι κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Καλημέρα και σε όλους αυτούς και καλή επιτυχία που δίνουν πανελλαδικές. Με ελεύθερο σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Ξέρετε τώρα, τα ξαναλέμε, τα ματαλέμε, δεν θέλει άγχος κτλ. Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης νέων μουδανιών, αναλόγως καιρού βέβαια, καλά, με ώρα έναρξης 8.30. Άμα βρέχει, καταλαβαίνεις. Θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με οδό Βούλγαρη και τον ανισόπεδο κόμβο Ρησίου, με αποκλεισμό αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και τμηματικά. Και κάποιες εργασίες κοπής πρασίνου στο έρισμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αρναίας και της παράκαμψης Αρναίας. Ελπίζω να είστε καλά. Γεια σου Λεωνίδα, γεια σου Κίμωνα, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Δημήτρη, για να δω τι λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Μαράκη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ γλυκούλη. Καλημέρα Μανούλη, καλώς ήρθες. Και εγώ για να πάω στο νησί μου από Θεσσαλονίκη θέλω 500 ευρώ και δεν βρίσκεις και εισιτήρια. Με ένα δρομολόγιο την εβδομάδα, ευτυχώς έχουμε σπίτι στο νησί. Πάνω έχεις ξαναστείλει, νομίζω, Σάμο. Στη Σάμο, ωραία φίλε, δεν ξέρω καν που πέφτει. Εκεί κάτω από σποράδες είναι, ανάμεσα σε σποράδα και κλαδά. Πού είναι, τέλος πάντων, Καρλόβαση, το είπα σωστά. Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό, έρχεται αμέσως τώρα στο 95 και 1 να απολαύσετε.

Bonjour, bonjour και καλή mornings. Βρίσκεσαι κόσμο συντονισμένο, γκρούπο θεραπευμένο. Καλημέρα, Μιχαήλ. Εδώ στου 95 και έναν γιορτάζουμε την Τεταρτίτσα. Ο Μιχαήλ έχει τη δική του πρόταση. Μετακυριακή λέει Τρίτη, Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Προ-Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έτσι τι λέμε ρε στις μέρες εδώ. Σε παρακαλώ. Υγρές καλημέρες λοιπόν στα παιδιά όλα που έχετε κόσμο συντονιστεί και στην Κέλλη και στη Δανάη. Γεια σου Τάσο, γεια σου Λορέντζο που μα ακούσε από Μηχανιώνα. Φιλάκια. Γεια σου Κατερίνα. Φιλάκια στους επιβάτες σου, Κατερίνα. Αυτός ο καιρός της αρέσει, θεωρεί ότι έχει έναν ερωτισμό. Μπλιάχ. Αν και η ώρα που ξύπνησε ήταν βάρβαρη για να προλάβει να πάρει το λεωφορείο, η διάθεσή της έφτιαξε με αυτόν τον καιρό. Άκου εδώ τώρα. Πω. Και ένα καλό καφέ. Εντάξει, με καφέ όλα φτιάχνουν. Και φυσικά η παρέα σου θα μας ανεβάσει, λέει ακόμη περισσότερο και εμένα, αλλά και τα άτομα που πηγαίνω στη δουλειά τους. Φιλάκια, γλυκούλιδες, επιβατούλιδες. Βροχερές καλημέρες, beauty, λέει εδώ ο Άκης. Τι νέο σας έχω, γόρεσης. Τι νέο σας έχω, τι θα σας φέρω. Έρχονται παιδιά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Σου καταπηγή. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας το βάλω για να σας προειδεάσω, να σας πω ότι μια εταιρεία υπάρχει η οποία φτιάχνει φέρετρα εμπνευσμένα από τα αγαπημένα χελωνονιντζάκια. Μην κουνιέσαι από τη θέση σου, σε βλέπω. Έλα, ζήστο μαζί μου, σε παρακαλώ πολύ. Οπότε, όποιος και να σ' αρέσει, Ραφαέλο, Μικελάντζελο, Ντονατέλο, Λεωνάρντο, τους λέω σωστά αρέσεις. Νομίζω, ναι, τα θυμάμαι από τότε. Μπορείς να έχεις και εσύ να περάσεις την αιωνιότητα μέσα στο αγαπημένο σου φέρετρα από τα χελωνονιντζάκια. Τη διαβάζω, ρε φίλε. Τη διαβάζω πρωί-πρωί. Λοιπόν, κάπου στο παιδό με τα μακάβρια σου φέρνω και τη γαρμπή. Σ' όποιον αρέσω, λέει, το είδωλο των 90s.

Σε όποιον αρέσει από εκεί τη Χαρμπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας και πολύ καλημέρα σας. Υγρές καλημέρες ολούθε. Εντάξει, είστε μεγάλοι, ξέρετε τώρα. Μου στέλνετε εσείς λεπτομέρειες για τα φέρετρα. Έχει μέσα και τα αντικείμενα που κουβαλούσαν τα χελωνονιτζάκια, να ξέρετε. Και διατίθενται σε όποιον ήρωα θέλετε εσείς. Τι να πω. Του Μικελάντζελο έχει τα νουντσάκου. Και έχει και τη φράση τους. He was a party dude. Έτσι, γιατί του Μικελάντζελο του άρεσαν οι πίτσες, τα πάρτι, ξέρεις τώρα. Ό,τι αρέσει στον καθένα, άμα είσαι leader, ας πούμε, Λεωνάρντο σου ταιριάζει. He led, οδηγούσε. Λοιπόν, φτάνει με τις βλακίες τώρα, γιατί ήρθε η ώρα να δώσω το ένα από τα δύο δώρα της εκπομπής. Διπλές προσκλήσεις για το tour Lila Welcome to L World. Αυτή την Πέμπτη, 18 του μηνός, στο θέατρο Κήπου θα παρουσιάσει το Welcome to L World. Και θα ακούσεις. Τώρα να δώσω το ένα από τα δύο δώρα της εκπομπής. Διπλές προσκλήσεις για το tour Lila Welcome to L World. Αυτή την Πέμπτη, 18 του μηνός, στο θέατρο Κήπου θα παρουσιάσει.

0: Οπότε έρχονται και τα καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 63χρονο καθηγητή που θόπευσε την 8χρονη σε πάρκο στις Οικές. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και για χρονικό διάστημα 3 μηνών, η Αλόνισος και η Τίνος. Πανελλαδικές 2026. Με το ελεύθερο σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Πόλεμος στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Ντνιπροπετρόφσκ, Ντονέσκ και Χερσόνα. Ελβετία επιβεβαίωσε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν θα υπογραφεί στο θέρετρο του Μπούργενστοκ την Παρασκευή. 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 73%. Η επόμενη ενημέρωση ισού σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Bonjour και guten morgen. Εν εξάλλου, εδώ η φίλη Πολυνίκη το περίμενε πώς και πώς το σπάστε τα από Αναστασία. Έτσι ξεκινάει δυνατά η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Βέβαια, έτσι όπως το βλέπω, μουντιλίτσα έχει έξω και συνεφίτσα και βροχίτσα λίγο αργότερα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν μας σκιάζει τίποτα. Γιατί η μέση της εβδομάδας είναι ωραία, ρε παιδιά, όπως και να έχει. Καλημέρα στη Γεωργία. Ναι, έχεις κερδίσει πρόσκληση Οικονομόπουλου. Το επιβεβαιώνω, μπορείς να περάσεις να την πάρεις. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου και σένα, Αναστασία, από παγωμένη Χαλκιδική. Παγωμένη γιατί ρε εσείς. Δεν ξέρω τι γίνεται Θεσσαλονίκη, αλλά αν πάει έτσι το καλοκαίρι, λέει, θα έχουμε πρόβλημα τροπικό φέτος. Ας φάμε περισσότερο. Αν δεν τα ξέρω, εγώ δεν έχω πάει ακόμα το πρώτο μου πλήτσι. Ξέρω πώς θα πάει η κατάσταση. Καλημέρα στην Νικόλ, μαράκι, γλυκό και όμορφο. Να τέτοια γράφετε και με σκλαβώνετε. Δεν αντέχω, δεν μπορώ. Λοιπόν, 6982-951-951, μου στέλνεις το μήνυμά σου, μου στέλνεις τη φωνή σου, αν θες να σε βγάλω αέρα. Καλημέρα στην Ελένη, που έχει μόλις κοσμοσυντονιστεί. Γεια σου και σε ένα μιτσάρα αναλεβού. Τώρα, επειδή κανένα μήνυμα στο Viber δεν μένει αδιάβαστο, αλλά ο Αντώνης Ρέμος αρέσκεται στα διάβαστα μηνύματα, εγώ θα σου φέρω, Αντώνη Ρέμο, να ξεκινήσουμε ωραία τη δεύτερη ώρα του Group Therapy. Μένεις εδώ, έχει ερώτηση της ημέρας για παιδικά κρας. Έχουμε προσκλήσεις για να απολαύσεις σαμπάνι Μακρόπουλο στον Ντέους. Πολλά, πολλά, παιδιά. Δεν σας λέω τίποτα άλλο.

Ψάχνει και η Ήβη να τον Σύρι. Ποιον ψάχνει, βέβαια, αφού είναι με τον Σταβέντο, γιορτάσαν και τα γενέθλια τα 8 τη κόρη του. Μια χαρά. 8 ετών η κόρη Αδάμου Σταβέντο. Πόσο μεγαλώσαμε, ρε φίλε. Πω, που αυτά είναι να τα βλέπει, να λε. Καλά, εδώ ζήσαμε Βίκη Τζόνι Ντεπ, Άμπερ Χέρντ τώρα και διάφορα τέτοια. Μπραντ Πιτ να χωρίζει με Τζολί. Τι ζήσαμε εμεί. Τι ωραία. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8. Σύντομη βόλτα δρόμου τη πόλη. Μποτιλιαρισμένη στον περιφερειακό προ τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και το ύψο των Σικαιών. Να, βάλε μέχρι Πολύχνη. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψο των Σικαιών χαμηλέ ταχύτητε. Θέλει προσοχή γιατί μπορεί να είναι και υγρά, έχει βρέξει το βραδάκι. Λίγο ένα mini cheek εντοπίζεται εκεί στην κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη στο ύψο τη Νεάπολη. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η λεωφόρο Δενδροποτάμου, εκεί στο φανάρι Δενδροποτάμου, και η κάθοδο εσωτερική περιφερειακή στο ύψο του Κορδελιού. Και χαμηλέ ταχύτητε και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Γενιτσών, με κατεύθυνση κυρίω προ την πόλη, εκεί στο ύψο του φαναριού τη Σύνδου. Τι σου φέρνω εγώ, μια και ξεκίνησε το καλοκαίρι και ξεκίνησαν οι γάμοι, πάρε και ένα που παίζει ασταμάτητα. Μέλισσε 30-40, όσων χρονών και να γίνει, απολαμβάνει Κοσμοράδιο.

0: Ήρθε τώρα ένα μήνυμα, χασμουριτίνη. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Είναι η μουντίλα, παιδιά. Είναι αυτό το επικό κεραυνίδι που έριξε και το πρωί. Εντάξει, εγώ ερχόμουν από Μουδανίων. Σας λέω, 20 δευτερόλεπτα με πρόλαβε η βρόχα. Τρελή βροχή όμως. Αλλά για 20 δευτερόλεπτα και 10 δευτερόλεπτα το πολύ. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα. Υγρές και βροχερές καλημέρες, λέει εδώ η Ευαγγελία. Και η Κατερίνα μας χαιρετά από την πανέμορφη Βέρεια. Γεια σου, Σούλα. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Ελεονόρα. Γεια σου, Γεωργία. Γεια σου, Παναγιώτη. Τι ωραία που είστε παρέα, πολύ με τρέλα και ομπρέλα, λέει εδώ Παναγιώτης. Μια ομπρέλα θα χρειαστεί σήμερα, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε όμως η ώρα για την ερώτηση της ημέρας. Και εγώ, επειδή σας είπα λίγο πριν Johnny Depp και θυμήθηκα ότι το κράς των παιδικών μου χρόνων ήταν ο Johnny, ο Depp, έπαιρνα αφισόραμα, έσκιζα τα αυτοκόλλητα και τις αφίσες και τις κολούσα δωμάτιο με σιλοτέιπ στους τοίχους. Έκραζε η μάνα, μου χαλάς το χρώμα στους τοίχους. Εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Και είχα και γυναικεία κράς. Μ' άρεσαν και. Μ' άρεσε η Avril Lavigne τότε με τα χρωματιστά, τα κοτσίδια, τα ροζ, αν θυμάστε. Οι Sugar Babes. Γενικά μ' άρεσαν ξένα idols. Και από Έλληνες μου άρεσε πάρα πολύ Βανδύ και Ρουβάς, παιδιά. Ρουβά, όταν τραγούδησα μαζί του σε μια χοροδία εκεί, ήμουνα στο σχολείο στην πλατεία Αριστοτέλους στη Γιώργη των Αγγέλων. Ήμουν έκτη δημοτικού. Είχα πάθει τσότσο. Αυτά ήταν τα celebrity crush των παιδικών μου χρόνων. Με πρώτο και καλύτερο, φυσικά, ήμουνα team Johnny Depp, όχι team Brand Pitt. Με τίποτα. Έχω αυτές τις ιδιαιτερότητες που μου λέει και η κολλητή. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας. Ποιο είναι το δικό σου celebrity crush των παιδικών χρόνων? 6982-951-951. Τα λέμε σε λίγο με ψυχολόγο.
1: Παίρνουν όλα 10, νούμερο 5. Μπορώ να...

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα πέντε δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

σας ρώτησα σήμερα να μου πείτε εδώ στο Group Therapy Tartis και στο Κοσμόραδιο 95,1 ποιο είναι το παιδικό σας crush, celebrity crush. Ποιος τέλος πάντων ήταν ο έρωτάς σας των παιδικών χρόνων από τους celebrities. Καλημέρα στον Άκη. Samantha Fox Rebeauty. Δεν υπάρχει συνεργείο αυτοκινήτων. Ή αγόρια που να μην είχαν αφήσει τη δεκαετία 80-90. Θα περάσω από το συνεργείο κάποια στιγμή, γιατί αυτός ο μήνας είναι για το σέρβις του αυτοκινήτου αφιερωμένος. Γι' αυτό μειώνεται και το IBAN. Οπότε θα δω. Αν δεν έχει φωτογραφία ή αφήσει από Samantha Fox, δεν σέβεται τον εαυτό του ο φίλος μηχανικός αυτοκινήτων. Καλημέρα στη Δέσποινα. Για κάποιο λόγο, πέρα από τα κλασικά, είχα ένα κάποιο crush με τον Mark Ruffalo. Πρέπει να το γκουγκλάρω αυτό. Πρέπει να το γκουγκλάρω. Ruffalo Mark. Ποιος είναι αυτός, για να δω τώρα, να σε κρίνω. Εδώ θα πέσει ο Πέλεκης. Έλα ρε, ωραίος είναι. Αχ, καλή, γνωστός είναι αυτός πολύ. Avengers έχει παίξει. Now You See Me έχει παίξει πολύ. Ωστόσο, Now You See Me μου άρεσε πάρα πολύ αυτός. Ρε εσύ, δεν ήξερα πως τον λένε αυτόν. Όντως, ωραίος. Ωραίος. Ψαλιδοχέρης από Σοφία. Ο Johnny Depp ήταν, ρε, συντάξει. Άσχετο που έχει παίξει 10.000 ρόλους. Καλημέρα, Μαρία. Richard Gere. Ωραίος, ναι, μια χαρά. Pretty woman. Ναι, ωραίος. Καλημέρα στη ζωή, Ντικάπριο και Σάκης. Μια χαρά, ωραιότατα. Πάμε να δούμε και τους άντρες, ρε παιδιά, όμως. Καλημέρα στο Γιάννη, Σάρων Στόουν. Α, ωραία η Σάρων. Με την Πάμελ Άντερσον από το Baywatch, λέει εδώ ο φίλος Τάσος. Εγώ με τον Μίτς, δεν ξέρω για εσάς. Αλλά ωραία, ωραία τα celebrity crush σας. Δεν μου είπε κανένας, περίμενα Hilary Duff. Περίμενα κάτι έτσι από το Britney Spears, περίμενα και τέτοια. Καλημέρα Ιωάννη, Σκάρλετ Γιώχανσον. Ναι ρε φίλε, πω τα είχε με τον Ryan Gosling, νομίζω, και αυτός την απάτησε με την Blake Lively, κάτι τέτοιο παίχτηκε. Πέγγι Ζήνα, δεν θα πας πουθενά, θα μείνεις κοσμοσυντονισμένος. Καλημέρα, καλώς ήρθες αν συντονίστηκες τώρα.

Παίζει ράδιο. Είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: ακούσαμε και σαν μπάναρο, έτσι για να συνεχίσουμε δυναμικά. Εδώ Τεταρτίτσα, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Μέχρι τις 8, λίγο ακόμα προλαβαίνεις να κοσμοσυντονιστείς, να μπεις σε αυτή την τεράστια παρέα. Μ' αρέσουν τα celebrity crush σας πάρα πολύ. Με έχουν πάει εδώ και τα κορίτσια σε μια άλλη εποχή, η Ρένα και η Σούλα, λέει εδώ η Ρένα. Army of Lovers, και τους έψαξα και είναι ωραία ήρεση. Και η Σούλα Πανάρχαιος, λέει, αλλά Joy Tempest, το frontman των Europe. Ρε εσύ τι φάση, Europe. Δεν τους ξέρω. Μένιο, καλημέρα. Αλίσσα Μιλάνο. Αχ, αυτή την ξέρω ή την είχε το αφισόραμα αυτήν. Ό,τι είχε το αφισόραμα, παιδιά, και η Σούπερ Κατερίνα, τα ήξερα όλα, να ξέρεις. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θα βρεις μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, πολύ έντονο, με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και το ύψος των Σικαιών περίπου, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι το 424, λίγο αργότερα από Πολύχνη μέχρι και Σικές και από Τριανδρία μέχρι και Κωνσταντινούπολιτικά. Δύσκολη καταστασούλα today. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή κάποιες καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς το κέντρο από 25 Μαρτίου μέχρι και τη συμβολή με Μπότσαρη. Στην Εγνατία, μίνι τσικ εκεί με κατεύθυνση προς το κέντρο πάλι από την Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφία. Τσιμισκή από Αριστοτέλους μέχρι Βενιζέλου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη Πολυτεχνείου εκεί στα δικαστήρια στα Φανάρια. Πολλές οι καθυστερήσεις και στην κάθοδο και άνοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Ειδικά η κάθοδος είναι Κάθοδος Πεύκων, άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου Νεάπολη μέχρι. Φανάρι Δανδροποτάμου πολύ, αρκετό. Και κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Έρχομαι όμως εγώ σε λίγο, γιατί σας έχω και δίπλες προσκλήσεις να απολαύσετε Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στον Ντέους.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

πάνω που είπα για την υπογλυκαιμία μου. Αχ, ήρθε η Σοφία Στεφανίδου εδώ στο στούντιο στο Κοσμοράδιο 95,1 και τι έφερε στην αρχόντισα του Group Therapy. Μία σοκολατάρα, παιδιά, που βγαίνει νουγκάτ πάρα πολύ ωραία. Θα την καταβροχτήσω σε λίγο. Καλημέρα, όπου και να είσαι, ό,τι και αν κάνει, όσο και να έχει κοιμηθεί. Μου στέλνει το κράσ σου εδώ, πολύ σε αγαπώ. Καλημέρα στον Τζον, Ντορέτα Παπαδημητρίου, Πολυνίδε, Σάντρα Μπούλοκ από ξένε είναι το κράσ του παιδιού αυτού. Καλημέρα, Καταρίνα, Jason Statham. Α, ωραίο, πολύ ωραίο. Καλημέρα, ρε Γιάννη, δεν τους ήξερα τους Europe. Έχουν πει το It's the final countdown. Τουρουρουρουν. Τουρουρουν τουντουν. Εντάξει, όχι, δεν το ήξερα, ρε εσύ. Pardon moi. Όμως, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε είναι ότι, παιδιά, τα αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία πλημμυρίζουν τη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα, 40 πλάς θηλυκά σκαθάρια της Λέσχης Καραβαίου Θεσσαλονίκης σας περιμένουν στην πλατεία Αριστοτέλους για την Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. DJ set, φυσικά η αγαπημένη μας Ραφαηλία Ντόντογλου. Γιορτάζουμε με ελεύθερη είσοδο. Σας περιμένουμε όλους Δευτέρα 22 Ιουνίου, πλατεία Αριστοτέλους. Και εννοείται, ήρθε η ώρα για το δώρο μας. Θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη σχηματάρα αυτή, Σαμπάνη και Μακρόπουλο, στο Deus Live Music Experience, να τους απολαύσεις. Και εννοείται ότι δεν θα ξέρεις τι να πρωτοτραγουδήσεις, όλα θα τα ξέρουμε απ' έξω. Στέλνεις Deus, ονοματεπώνυμο, στο 6982-951-951. 10 τυχεροί ή τυχερές, και εγώ σου φέρνω τώρα για να συνεχίσουμε, Θοδωρή Φέρη. Πάλι σε σένα θα ερχόμουν.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Μαζανάκης, εξηγώ τώρα στο Μάνο Βολάνη τις επιπτώσεις που θα έχει αν μου ανοίξει. Πάλι μου άνοιξε το παράθυρο και έχει μουντίλα έξω. Δεν αντέχω άλλο, Θεέ μου. Αχ, τι να κάνουμε όμως, τεταρτίτσα. Πρέπει να ανέβει η διάθεση. Και με το Μάνο Βολάνη στο στούντιο.
1: Μουντίλα.
0: Μουντίλα, είπα.
1: Α, είπατε και τα.
0: Γιατί. Αχ, ρε εσύ. Λοιπόν, είπε πάλι το δικό του. Ξέρετε τώρα το πιο υπονοούμενο. Α, Θεέ μου, συγχύστηκα. Με τούτα και με εκείνα ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Group Therapy έλαβε τέλος. Τεταρτίτσα σήμερα, ελπίζω να το απολαύσετε. Εγώ θα πάω να τους πάσω λίγο τα νεύρα. Να πάει καλά και η δική μου ημέρα, όχι τίποτα άλλο. Ήρθε και η Σοφία Στεφανίδου, μου φέρε τη σοκολάτα. Πάω να την καταβροχθήσω ευθύς αμέσως. Τι έχει, 60 γραμμάρια είναι. Ανά 100 γραμμάρια 560 θερμίδες. 3-5-15-3-5. Γύρω στις 250 θερμιδούλες να έχει αυτό, 280, 290, εκεί. Τίποτα δεν είναι. Θα το κάψουμε μέσα στη μέρα. Τώρα ήρθε η ώρα να σερβιριστεί το πρωινό σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος μέχρι τις 12 δική σας συντροφιά. Εμείς θέλουμε αύριο, προ-Παρασκευή, με το Μάνο να μου κουνάει αυτή τη στιγμή το δικό του το βρακί. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
2: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό,

0: Η μης κληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δωρεάν εξετάσεις μέτρησης ακοής σήμερα στα Δημοτικά Ιατρία Τριανδρίας. Πανελλαδικές 2026. Με το ελεύθερο σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, η Αλόνισος και η Τίνος. Σουηδία. Η Εκκλησία ερευνά για διαφθορά την κληρικό σύζυγο του Πρωθυπουργού. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 27. Η υγρασία στο 80%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Αλμουντία. Απαραγγείλω πίτσες, παιδιά.
4: Ναι.
3: Μπάλα θα δούμε όμως. Έχει.
4: Βλέπετε εσείς μπάλα, εγώ θα τρώω πίτσα.
3: Αυστρία, Ιορδανία, έχει μήχρονο.
5: Εκπομπή ποιος θα κάνει.
3: Έλα τώρα, μπορεί να έχει μουντιάλ τώρα να κάνουμε και εκπομπή.
4: Συγχρόνως θα κάνουμε και μια εκπομπή. Δεν πειράζει. Δεν είμαστε εμείς multitaskers.
3: Είμαστε μουντιάλο σε μουντιάλ.

0: Καλό άδεια.
1: Καλά.
2: Ποιος?
0: Όλοι μαζί.
1: Δεν είσαι.
2: Έχεις
1: δεν
2: πάθει είσαι. Μια παράκρουση με το Μουντιάλ. Ποιος παίζει, είπες τώρα.
0: Τώρα είναι Αυστρία Ιορδανία. Βασικά λέει ο Λιονέλ Μέση έκανε χατρίκ. Είχε τα κέφια του, λέει, στην νίκη της
2: Αργεντινής. Ένα γκολ έβαλε. Μεν. Χρειαζόταν η 200η συμμετοχή. Τέλος πάντων, είδα που ακυρώθηκαν κάποια γκολ. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα είπαμε.
1: Ναι, ναι, γιατί να ξέρετε, είστε συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο, εντάξει. Καλώς ήρθατε.
2: Η αθλητική ενότητα της εκπομπής ολοκληρώθηκε.
1: Ήρθε λίγο πιο νωρίς σήμερα και θα φύγει πάλι. Καλώς ήρθατε, φίλοι και φίλες. Εδώ είμαστε σε μια Θεσσαλονίκη, έτσι, στα πρόθυρα της βροχής, θα έλεγε κανείς.
2: Έχει βρέξει πάρα πολύ.
0: Έγινε μουσκεμα. Έγινε χάλια.
2: Έχει βρέξει σε πολλές περιοχές. Θα κρατηθεί αυτή η μουντήλα από ό,τι φαίνεται. Με ένα ψηλόβροχο θα τα δούμε όλα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σε λίγο στο πρωινό.
0: Ποιο είναι το φρούτο που συμβάλλει στο να φύγει το λίπος από την κοιλιά?
2: Ποιος ή ποια θα πάρει την δωρεοπιταγή των 50 ευρώ από το PharmaTip?
1: Εμείς θα πάρουμε τηλέφωνα στους αγαπημένους σας για να τους κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας το όνομα και το τηλέφωνο του στο Viber 6982-951-951.
0: Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργος Τσεσμέτζης και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχει σερβιριστεί και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας, γεια σας. Είτε βραχήκατε είτε όχι.
0: Μου σκέψαμε μέχρι και το βρακί μας. Μέχρι να πάω στο αμάξι.
2: Δεν φαντάζομαι τόση βροχή.
0: Το πρωί.
1: Γιώργο, εκτός από το κέντρο είναι και πολλές άλλες περιοχές
2: στο τριγύρω. Κέντρο δεν. Ωραία.
0: Ξεκίνησε 3:39 το πρωί. Έριξε.
2: Πόσο νωρίς ξεκίνησε.
0: Τούβλα. Τούβλα, λοιπόν. Και μετά σταμάτησε και ξαναξεκίνησε την ώρα που ήταν να έρθω εδώ στο σταθμό.
1: Γενικώς και ανατολικά και δυτικά και πολύ νομίζω τριγύρω. Ρίχνει πάρα πολύ νερό. Έχει ρίξει. Τώρα μπορεί να σταματήσει. Δεν ξέρω αν το σύννεφο έρθει προς το κέντρο. Φύγει, του παρασυρθεί κάπου αλλού. Μια βροχερή, θα λέγαμε, μέρα για τη Θεσσαλονίκη, έστω συννεφιασμένη, αν μιλάμε μόνο για το κέντρο.
2: Μέχρι το μεσημέρι φαίνεται ότι θα είναι πιο έντονα τα πράγματα, μετά θα ηρεμήσει.
1: Να τα. Εντάξει, ναι. Θα τα έχουμε κατά νου. Θα τα ξαναδούμε λίγο αργότερα, έτσι και πιο αναλυτικά για εσάς που αγχώνεστε. Δεν το περιμένετε όλο αυτό. Να και εγώ ξύπνησα από τον ήχο τη βροχή την ώρα που κοιμόμουν. Γιατί πλέον είναι. Όχι, παιδιά, το χειρότερο. Σηκώθηκε και γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Άκουσα το νερό τη βροχή, είμαι άνθρωπο νερού μου κι εγώ.
1: Είναι ανοιχτή μπαλκονόπορτα όταν κοιμάμαι πλέον για να έχει δροσιά. Και ακούω το ντουκου ντουκου ντουκου. Νόμιζα βλέπα όνειρο. Αλλά ήταν στο ξύπνιο μου.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι γίνεται και στου δρόμου τη πόλη. Πώ θα περνάνε, φίλε, η Σοφία.
3: Η βροχή φέρεται πως έχει φέρει και κίνηση. Έχουμε καθυστερήσει και στι
0: κύματα, νόμιζα.
3: Στη στροφή τη Σύνδου. Μερικέ ακόμη έχουμε στο περιφερειακό. Είναι στο ύψο τη Πολύχνη και παρακάτω. Από τι Οικέ μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Με κατεύθυνση προ τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα από την Τριανδρία μέχρι τι Οικέ. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, στο φανάρι της Δανδροποτάμου, στο κέντρο της πόλης στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους, στη Μανώλη Ανδρώνικου και έχουμε μποτιλιάρισμα και στην Μουδανιών αυτή τη στιγμή, λίγο μετά το Mediterranean Cosmos με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης.

0: Τεκ, τεκ. Έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα σε μια ακόμα συναυλία με το Κοσμοράδι 95,1. Χαμός θα γίνει στα
1: και η Ελένη.
0: Τεκ.
2: Πότε, πότε.
1: Όλοι έρχονται.
2: 8 Ιουλίου στο θέατρο εκεί. Σας τα λέμε να τα ξέρετε.
1: Υπάρχει και η ανάρτηση με το ημερολόγιο, το καλεντάρι.
2: Βεβαίως. Αν μπείτε στο Instagram, έχουμε καρφιτσωμένη την ανάρτηση. Αν μπείτε στο Facebook, σας το έχουμε σε cover. Για να μην χρειάζεται να ψάχνετε τίποτα.
1: Βεβαίως. Όλα. Η επόμενη άμεση συναυλία αύριο ο Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά είναι και η Λίλα, παιδιά, στο θέατρο κήπου.
2: Βεβαίως.
1: Γενικώς χαμός γίνεται και αφού είστε στα social γενικώς και στο Facebook, άντε να κουβεντιάσουμε και την ερώτηση της ημέρας, να την θέσουμε έτσι νωρίς-νωρίς.
2: Ναι, κάθε πρωί ξέρετε ότι κάτι σε ζωντάμε να αρχίσει έτσι το μουχαμπέτι.
1: Να θυμηθείτε το celebrity crush που είχατε. Όταν ήσασταν έφηβοι.
0: Ήρεμα, ήρεμα τώρα, όλες εκεί πέρα έτσι, γιατί και τότε που έκανα ραδιόφωνο στα πρώτα
1: celebrity
0: τέτοια.
1: Celebrity,
0: celebrity crush, ναι, μην στείλουν τώρα όλες εκεί πέρα που.
2: Ρε φουκαρά.
0: Τι φουκαρά. Μιραντά.
1: Ποια ηλικία να δεχτώ ότι έχεις για να σε είχαν celebrity crush.
0: Μισό λεπτάκι, Μιραντά. Ναι. Εσύ ήσουν παρούσα σε σκηνικά λατρείας, αν θυμάσαι καλά. Έτσι, σε πολλές.
1: Ναι, αλλά τώρα ας μείνουμε λίγο στους international.
2: Δεν θα σου απαντήσω για να μην προσβάλλω κανένα. Κυρίως τους άλλους, όχι εσένα. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Ένα, δύο level, πέντε level πάνω, ας πούμε, τέλος πάντων, τους διεθνούς φήμης ή τους celebrity της χώρας. Δεν μπορεί, υπήρχαν πολλοί. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι τότε στα σχολείο που ήταν, έπαιζε πολύ ο Τζόρτζογλου.
2: Ο Τζόρτζογλου,
1: ε. Πολύ ο Τζόρτζογλου.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν έτσι. Καλά, και ο Σάκης Ρουβάς, δεν το συζητάμε. Αλλά λέω να μην.
0: Μήπως ο Τσιτσάνης.
1: Το προφανές. Μάνο.
2: Λοιπόν, θυμάμαι το μεγαλύτερο celebrity crush που είχε μια συμμαθήτριά μου. Ήταν τρία αδέρφια που παίζανε μουσική. Τους δύο ήθελε. Κυρίως τον έναν.
0: Η Ξανθή.
2: Η Χάνσον.
0: Ναι. Αυτό ήταν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: η συμμαθητριά μου η Εφη νομίζω ήταν το μεγαλύτερο celebrity crush που έχω δει από κοντά. Τέλος πάντων. Αυτά, αγαπημένοι μας φίλοι, ελάτε εσείς να μας πείτε τα δικά σας όμως. facebook.com/κοσμοράδιο 951.

0: Καλημέρα, καλή Τετάρτη, βρε παιδιά, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν κρίνιαξε σήμερα για την Τετάρτη.
1: Δεν κρίνιαξα, όχι. Γιατί...
2: Θα σου έρθει τώρα άλλο.
1: Όχι, λοιπόν. Διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο που θέλω να το μοιραστούμε με τους φίλους μας. Το έκανα και εγώ χθες. Λοιπόν, διάβασα ότι υπάρχει ένα φρούτο που διώχνει το λίπος από την κοιλιά.
0: Συγγνώμη.
1: Το μαλάκωσα και το έτρεψα στην κοιλιά μου. Αλλά ακόμα δεν έχω δει να φεύγει κάτι. Πάλεψα, να ξέρετε.
2: Μάλλον αν ήταν έτσι, όλοι θα ήμασταν φετόνια.
3: Έτσι. Με αβοκάντο.
2: Αβοκάντο είναι το τελικά.
1: Το αβοκάντο είναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη λίγο. Εσύ δεν μας λες τόσα χρόνια ότι δεν υπάρχει κανένα τρόφιμο που να διώχνει το λίπος από ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
2: Ναι, αλλά δεν είναι επιστήμονες. Εδώ τώρα έρχονται ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το λένε. Εγώ ποιον να πιστέψω.
1: Και διαβάζεις. Ένα αβοκάντο την ημέρα μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο υγιεινή ανακατανομή του κοιλιακού λίπους. Και εγώ το πήρα και έτσι να τρέφω.
0: Καλά, όλα μπορούν να συμβάλλουν άμα κόψει την μπουγάτσα και τρώσει, α πούμε, ένα ροδάκινο, θα συμβάλλει το ροδάκινο. Άμα τρώσει ένα γιαούρτι, θα συμβάλλει το γιαούρτι.
2: Αυτό λέει στο χέρι. Στην μείωση του σπλαχνικού κοιλιακού λίπους. Πρέπει να το εντάξουμε ως μέρος του ημερήσιου κυρίου γεύματος. Δηλαδή στη σαλάτα που θα φάμε μαζί με το οτιδήποτε άλλο, βάλτε και ένα αβοκάντο.
1: Πώς μαλακώνει αυτή η βλακία εκεί πέρα το αβοκάντο που μου αρέσει.
0: Το θέλεις να οριμάσει.
1: Ναι. Το παίρνω και το
0: αλλιώς δεν, όσο και να πατάς.
1: Το παίρνω σήμερα, το τρώω τα Χριστούγεννα.
0: Όχι. Κοίταξε, το αβοκάντο το παίρνεις, είναι μια εβδομάδα σκληρό.
1: Ναι.
0: Μετά για περίπου μισή ώρα τρώγεται και μετά σαπίζει. Πρέπει να πετύχεις εκείνο το μισάωρο, να ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι κάποια που τα παίρνεις και λίγο πιο όρημα, λίγο τα πατάς, όχι τα ζουλάς, να αφήσεις αποτύπωμα.
1: Δηλαδή αν είναι μαλακό από την αρχή, μετά σκληραίνει.
2: Όχι, είναι έτοιμο για φάγωμα.
0: Φάτο κύριε, την το πάρεις. Αντίστροφο δεν θα πάει ποτέ.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, καλημέρα και σε δύο τραγουδιστές, τον Κωνσταντίνο και την Στελίνα.
1: Είναι μέλος συγκροτήματός σου?
0: Όχι, είναι μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον Παντελή.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Πηγαίνουν.
1: Έχω μια υπόψη ότι είναι κανονικοί τραγουδιστές αυτοί.
0: Είναι παιδάκια.
1: Λιγούλια.
2: Σε σχέση με σένα, ναι, είναι κανονικοί τραγουδιστές.
1: Τραγουδάνε Κοσμοράδιο. Γεια σας, παιδιά.
0: Μια αγάπη δίνα.
1: Καλημέρα. Ό,τι, τίποτα. Καλημέρα, ό,τι και αν κάνετε. Δεν χρειάζεται όλη την ώρα, μάνο μου. Λίγο κάποια στιγμή βάλε ένα φρένο στον εαυτό σου. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Θέλουμε να σε προστατέψουμε από τον εκτίθεσαι. Κατάλαβες. Πάμε λίγο να δούμε, παιδιά, πώς θα είναι ο καιρός, ο βροχερός σήμερα.
2: Πώς θα είναι, καλέ.
1: Αύριο, χθες, ένα 31 το είχαμε.
2: Είχε χθες ζεστούλα, παιδιά.
1: Πολύ.
2: Και 32 είχε, μη σου πω, μηγάτα μου. Και άμα καθόσουν σε μια ψαροταβάνη, τυχαία το λέω. Το μεσημέρι, 38 το αισθανόσουν. Τι να κάνω, έφυγε μου σαφίδι, δε.
1: Φύσηκα ένα τσιπρό.
2: Όχι, δεν είχε τίποτα. Άμα έπινε κιόλα, δεν είχα πάθει αυτά να φλέξει. Τέλος πάντων, σήμερα βροχερή, παιδιά, να μένει τη μέρα και πιο δροσερή η αλήθεια είναι. Με ένα 27 που θα φτάσουμε το πολύ. Οι πιθανότητες για πιο έντονη βροχή είναι μέχρι το μεσημέρι. Αλλά δεν μας χαιρετούν και μέχρι το βράδυ εντελώς.
1: Δηλαδή δεν θα ανοίξει ο καιρός που λένε να φύγουν να διαλυθούν τα σύννεφα.
2: Θα ανοίξει αύριο. Θα είναι ωραιότατα.
1: Ωραιότατα. Ό,τι ρίξει σήμερα, εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι, κάτι παρκάκι εκεί σε πολλές γειτονιές που περνάω και τα βλέπω ξεραμένα, γιατί οι Δήμοι δεν ξέρω τι φάση με τα ποτιστικά και τα συστήματα ή δεν έχουν πληρώσει το λογαριασμό. Δεν βαριέσαι αυτό.
2: Το κόψανε.
1: Και άλλα τέτοια. Αλλά άνομα είναι να περιμένουμε τη βροχή για να ποτιστούν οι χώροι πρασίνου στου διάφορου Δήμου και τι περιοχέ. Όχι, παιδιά, μα είναι εγώ με το ποτιστήρι. Με το λάστιχο.
2: Τη βλέπω έτοιμη να βγει. Είναι τώρα να ξέρετε, έχει ξεκινήσει.

0: Bonjour.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλώς ήρθατε με πάρα πολύ υπομονή, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο Νίκο. Απόγνωση λέει στη Δένδροποτάμου. Oh. Είναι μποτιλιαρισμένη φουλ, όχι μόνο εκεί. Και η Δήμητρα δεν περνάει καλύτερα στην Άνδρο.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, βάλτε λίγο, έχει ματσάκι μουντιάλ, βάλτε εκεί πέρα, βάλτε στο και κολλημένη.
0: Θα στέλνει τον κόσμο στο ποδόσφαιρο τώρα, θα θες να πάρω το καπέλο και να στο κοπανίσει το κεφάλι.
1: Όχι Μιράντα, μπορείς να βάλεις από το κινητό να ακούς, να βλέπεις μπάλα και να ακούς ραδιόφωνο και να πηγαίνεις.
2: Και γενικά να οδηγάς, σιγά δεν πειράζει.
1: Σταματημένη είναι.
2: Πες μου μια γέφυρα σιγά, αλλά έβλεπες μου τη γάλα και έβλεπες το ράδιο. Μπράβο.
0: Είναι ό,τι πρέπει αυτά που λέει ο Μάνος για να μην κάνετε. Ναι. Πρέπει να έχετε καλή ασφάλεια στο αυτοκίνητό σας. Εύχομαι να έχετε επιλέξει την καλύτερη. Καμιά φορά βέβαια τα βλέπετε και λέτε τι όρη είναι αυτή, τι καλύψει, τι ψηλά γράμματα. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Γιατί απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις εσύ όλα. Τα ξέρει η Insurance Market. Και στο insurancemarket.gr μπορείτε να συγκρίνετε εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, καθαρά της εταιριάς ή και άνθρωπος δίπλα σου όλο το 24ωρο.
2: Πολύ βασικό, παιδιά, να αισθάνεσαι ήσυχος και να νιώθεις ασφάλεια. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Σοφία, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς για την κίνηση που γίνεται στρελής από το πρωί.
0: Χαμός και με νταλίκα που είχε διπλώσει νωρίτερα στον περιφερειακό και με διπλό τροχαίο εκεί. Τώρα.
3: Ακριβώς, υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Κατεύθυνση προς τα ανατολικά, φτάνει μέχρι και τον κόμβο K12 για την ακρίβεια. Επίσης και στη Μουδανιών παραμένει το μποτιλιάρισμα λίγο μετά το Mediterranean Cosmos με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Καθυστερήσεις έχουμε και στην κάθοδο των Πεύκων, στο φανάρι της Δενδροποτάμου, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, μερικές ακόμη στη Μοναστηρίου στο ύψος της Δενδροποτάμου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή σε όλο της το μήκος, η Μανώλη Ανδρώνικου και η Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Σας έτσι και φάτα και ορεξάτα. Ελπίζουμε να ξεκίνησε η μέρα σας. Και αν όχι, αφήστε το πάνω μας. Είμαστε, ειδικευόμαστε σε αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη στον Πλατανιά Χανίων.
2: Αχ, τι ωραία.
0: Χαλάρωσε μόνο που άκουσα την πατρίδα του. Ένιωσε μια θαλαιπωρή, μια ζεστασιά.
1: Πού να σου έλεγε ότι έχει πολύ ωραίο ήλιο και μια πισινάρα που μας έστειλε φωτογραφία.
2: Τέτοια ώρα ήλιο.
0: Πισινάρα, καλέ μας φίλε.
2: Άλλη ώρα έχουν εκεί στην Κρήτη.
1: Έχουν άλλο καιρό.
2: Άλλο καιρό σίγουρα.
1: Προφανώς, γιατί είναι ψενότια και είναι πολύ ωραία. Έχουμε όμως και ένα δώρο εμείς. Ένα δώρο κάθε ώρα. Σας το λέμε συνέχεια σε αυτή την εκπομπή. Έφτασε η στιγμή να διεκδικήσετε το πρώτο και είναι από το PharmaTip.
0: Φυσικά. PharmaTip.gr μπορείτε να μπείτε για να δείτε την τεράστια ποικιλία που έχει σε προϊόντα το PharmaTip. Αλλά προσέξτε λίγο τώρα. Εμείς σας έχουμε μια κατηγορία συγκεκριμένη από το PharmaTip. Τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς που μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς. Και έχει τα πάντα από αντιλιακή προστασία, μακιγιάζ, περιποίηση, ό,τι θέλετε. Αρκεί να παίξετε μαζί μας και να κερδίσετε μια δωρεάν επιταγή για να πάτε εκεί στο PharmaTip και να διαλέξετε ό,τι θέλετε.
2: Θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα γκαζώσει. Θα πρέπει εσείς να το βρείτε και να μας στείλετε μετά μήνυμα στο Viber. Πάμε να παίξουμε πρώτα και λεπτομέρειες σε λίγο.
3: Φρένο γκάζι μουσική.
0: Ωραία.
1: Πολύ καλό. Δικό σας λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951. Μας στέλνετε εκεί μήνυμα γράφοντας
0: τη λέξη PharmaTip μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτέχνη του τραγουδιού που ακούσατε.

0: Μου είπε το ρολόι μου, ώρα να σηκωθώ, παιδιά, σ' αφήνω.
1: Τι σου είπα,
2: το καλό να
0: πάει. Ώρα να σηκωθείτε, λέει.
1: Όλο του λάθο ανθρώπου και τα λάθο αντικείμενα ακού. Δεν ξέρω πώ θα πάει αυτό.
0: Έτσι λέει.
1: Και επειδή το λέει. Συγγνώμη, άσχο.
0: Ποιο είμαι εγώ, ρε, να πάω κόντρα στο ρολόι μου.
2: Ποιο είσαι, α, και κρίση ταυτότητα, ωραία.
1: Βρισκόμαστε στον έκτο όροφο.
0: Ναι.
1: Μάνο.
0: Ναι.
1: Αν σου πει το ρολόι σου πήγαινε μέχρι τον μπαλκόνι.
0: Δεν θα
1: να
0: μου
1: δεις.
0: Το πει, μ' αγαπάει.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, έχει ψηφοφοβία. Μωρό του. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Σωτήρη.
2: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Σε μα, Σωτήρα μα.
1: Τι κάνει.
3: Ό,τι να.
1: Αχ, σαν να κατάλαβε ποιοι είμαστε, Σωτήρη.
3: Κάπου πάει το μυαλό.
1: Κάπου πάει.
2: Παλιό.
1: Σαν να δεν να πει. Τι θέλετε, ρε, παλιόπαιδα από τη ζωή μου, ε.
3: Είστε κάτι συναδέλφου, σα πάει το μυαλό.
1: Κάτι νυν και κάτι πρώην.
3: Ναι, δεν σα έχουν κουράσει πριν την ώρα να σα στέλνουν μήνυμα.
2: Άντε καλέ. Σιγά.
3: Okay.
1: Δουλειά μα είναι, βρε Σωτήρη, τι να κάνουμε, να βγούμε εντάξει. Στην δίπα, να τρέχουμε, να χτυπάμε την κάρτα ενεργεία. Δεν είμαστε για σε αυτή την ηλικία τώρα εμεί για αυτά. Εκτό αν.
2: Τον 27 εννοεί.
1: Ναι, εκτό αν προσλαμβάνει.
3: Όχι.
1: Όχι, όχι. Πληρή, κομπλέ.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Τι αντικείμενο έχει το μαγαζί σου.
3: Είναι ήδη
1: μπεμπέ. Α, πολύ ωραία αυτά. Έχουν πάντα δουλειά. Πολύ καλά. Σωτήρη, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά, Σωτήρη. Χρόνια
0: πολλά. Από εκεί το πήγαμε, από εδώ το πήγαμε, το φέραμε εκεί που έπρεπε.
1: Ναι, αλλά δεν λέω τα πόσα. Ή δεν έχετε. Α, έλα, ρε, Σωτήρη τώρα.
0: Έλα, εντάξει, τα 50 μωρέ. Σιγά, πώς κάνεις έτσι.
3: Κοίτα ο άλλος κατευθείαν.
1: Είδες, ρε, Σωτήρη, τι τραβάμε
2: εκεί πέρα. Το πέτυχε.
0: Έχω μια κράτεια.
2: Ακριβώς το πέτυχε.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
2: Το ήξερες.
0: Ναι, ρε.
2: Α, είπα και εγώ.
1: Και εσύ θα το ήξερες.
2: Εγώ δεν το ήξερα.
3: Ποιο πουλάκι άραγε τα είπε όλα αυτά.
2: Ένα πουλάκι και λάγδισε.
1: Που το λένε γογό.
3: Καλή μόνο.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει υποστήριξη από πίσω.
2: Ναι.
1: Τα υπέροχα κορίτσια σου μας είπε.
3: Πραγματικά είναι φανταστικές.
1: Είναι καλά κορίτσια, ωραία. Έτσι, να περνάτε όμορφα, να πάνε καλά οι επιχειρήσεις και οι δουλειές. Σωτήρη, ένας αριθμός είναι το 50.
2: Ναι, μωρέ. Πότε θα γίνουν 60, ούτε που θα καταλάβεις.
1: Αγιώ.
3: Γίνομαι 20 με 30 χρόνια εμπειρία.
2: Ωραία, έτσι θα το πάμε.
1: Πολύ σωστό και ακούγεται πολύ συνετό αυτό, να ξέρεις. Να περάσεις όμορφα χρόνια πολλά από όλους μας εδώ στο Κοσμοράδιο.
0: Γεια χαρά.
2: Bye bye.
0: Δεν τα γιορτάζεις βέβαια και τα 50, αλλά 50 τώρα.
1: Γιατί να μην γιορτάσεις.
0: Γεράματα, άστα, αθλητικά.
2: 50 ευρώ και να μην μιλήσω.
0: Τι να μην μιλήσεις.
2: Να μην πω σε πόσα χρόνια θα τα κλείσεις.
0: Σε 13.
1: Παλιά ήταν έτσι, αλλά βλέπεις τώρα ότι δεν ισχύει. Και μην ενισχύεις αυτό που λένε οι νέες γενιές 20-25χρονα που θεωρούν ότι στα 40 τελειώνει ζωή, ας πούμε. Για πότε θα γίνει και αυτά 40.
2: Είναι ο νέος. Αλήθεια, αυτό το τραγούδι που έλεγε ότι ο 50 είναι.
1: Χριστίνα.
4: Ναι.
1: Καλή σου μέρα.
2: Σε ξυπνήσαμε.
1: Τι κάνεις.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Καλά, καλά κι εμείς. Έχεις κάποια υποψία ποιοι είμαστε. Σου τηλεφωνούμε.
2: Όχι πολύ.
1: Όχι.
4: Από το ράδιο.
2: Όχι από το ράδιο. Από το Κοσμοράδιο.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Λίγο να σε ανεβάσουμε, να σε ακούσουμε, να χαμογελάς, λίγο να ξεσκάς, λίγο έτσι να κάνεις ένα φου και όλα θα πάνε καλά.
2: Φου, φου, πάμε όλοι μαζί. 1, 2, 3. Φου! Εντάξει, μόνο εμείς.
1: Ναι, Χριστίνα, θες να
4: σε... Εγώ φύζω αλλιώς.
2: Α, εντάξει, ωραία.
1: Χριστίνακη, είσαι σπίτι, είσαι στη δουλειά, που είσαι?
4: Στη δουλειά.
1: Στη δουλειά. Βλέπεις και εσύ αυτό το γκρίζο σκηνικό έξω από το παράθυρό σου?
4: Ναι.
1: Που βλέπουμε όλοι. Σε ποια περιοχή είσαι?
4: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και περιοχή. Εύωσμα. Α, εντάξει, γιατί και έβρεξε πολύ νωρίτερα. Ελπίζω να μην. Να σου πω, αδιαφόρησε και για τον καιρό.
2: Ναι.
1: Αδιαφόρησε.
2: Α, το καλό.
1: Γιατί άλλο μπορεί να σε ζορίζει. Έχεις δίπλα σου μια πασχαλίτσα που θα σε κάνει να χαμογελάς και να είναι πάντα δίπλα σου, να το ξέρεις. Και μας έστειλε εδώ μήνυμα να σου τηλεφωνήσουμε και να σου το πούμε για επιβεβαίωση.
4: Ναι.
1: Εντάξει, η Κωνσταντίνα, η φιλενάδα σου.
4: Ναι, το κατάλαβα.
1: Σε αγαπάει πολύ και θέλει να σε ακούει και να σε βλέπει να χαμογελάς, ναι.
4: Ναι,
1: φιλάκια πολλά, Χριστίνακη.
2: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Να έχεις μια όμορφη μέρα. Και αν θέλετε κι εσείς να ακούσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στον αέρα της πόλης,
2: καλή, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber. Θα τους πάρουμε εμείς. Θέλουμε το όνομα και το τηλέφωνό τους και ό,τι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε. Μας το στέλνετε στο Viber.
0: Στο 6982-951-951. Και εμείς φυσικά θα συλλέγουμε και έχουμε μπροστά μας και το δεύτερο μέρος των τηλεφωνημάτων έκπληξη.
5: Και πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10.30 έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους θα πραγματοποιήσουν εργαζόμενοι. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Σήμερα οι κηδείες της 45χρονης και του 50χρονου. Κρήτη. Στη ΜΕΘ δύο ανήλικα παιδιά που τραυματίστηκαν με ηλεκτρικά πατίνια. Συντριβή Ουκρανικού μαχητικού αεροσκάφους. Νεκροί οι δύο πιλότοι. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Γαλλία κέρδισε τη Σενεγάλη με σκορ 3-1, η Νορβηγία το Ιράν με 4-1, η Αργεντινή την Αλγερία με 3-0 και η Αυστρία την Ιορδανία με 2-1. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 28. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Για ποιο λόγο μία νύφη περίμενε και περίμενε και περίμενε το γαμπρό στην εκκλησία?
3: Πολύ, ναι.
4: Σε ποιο ελληνικό νησί ένα πρώην πάρκο έχει γεμίσει πλέον φλαμίγκο?
3: Σας έχουμε και ένα υπέροχο δώρο αυτή την ώρα. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Ρίζα στην Πολύχνη. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Φίλοι μας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σήμερα. Θα πω το για το γάμο. Θα το πω για το γάμο.
2: Έγινε ο γάμος ή δεν έγινε?
1: Έγινε τελικά. Παιδιά, να περιμένει νύφη, να περιμένει νύφη. Και πού είναι ο γαμπρός, παιδιά? Η νύφη αργεί.
2: Έχω μια υποψία.
1: Ναι, σφινώσανε στο.
2: Όχι, May Day.
1: Θα μπορούσε.
2: Παιδιά, είναι ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ ότι ένας γαμπρός. Εκτός από την αλλάξη γνώμη.
0: Για πέρα στο TikTok ένα βίντεο.
1: Ότι τι.
0: Είχαν κλειστεί σε
1: ασθενή. Ναι, αυτό. Κλειστήκανε κανονικά.
0: Συγγνώμη, ήταν μέσα 10 νοματέοι στο σανσέρ.
1: Ήταν 5, ενώ έλεγε μέχρι άτομα 3.
0: Αλλά ο ένας ήταν σαν εμένα.
1: Ναι.
0: Απλά το είχε σε μπόι. Δηλαδή, εντάξει τώρα, είστε κι εσείς λίγο προκλητικοί.
1: Εσύ, είπα ότι ήθελα να του πούνε, μην πας να παντρευτείς με άλλο τρόπο.
0: Του λέει, έλα, ήταν σήμα από το σύμπαν.
1: Ναι. Δεν μπορεί.
2: Μήπως δεν είδαν το ταμπελάκι που έλεγε, μην εισέρχεστε εις τον κλωβό άνω των 3 ατόμων.
0: Κλωβό!
2: Πώς το λένε.
1: Εντάξει, είχε πυροσβεστική. Δεν ξέρουμε αν ήμασταν μπροστά για να ξέρουμε αν είπαν στην πυροσβεστική. Άστο, αφήστε μας λίγο ακόμα μέσα και μετά βγάλτε μας.
0: Εμένα άλλο μου έκανε, συγγνώμη, άλλο μου έκανε εντύπωση το βίντεο αυτό.
1: Ναι, για πες.
0: Ότι από τα 5-6 άτομα που ήταν μέσα στο σανσέρ,
1: ναι,
0: μόνο ένας είπε ευχαριστώ στους πυροσβέστες. Οι άλλοι μάλλον θέλανε να βγάλουν μέσα. Δεν ήταν ο χαμπρός.
1: Νομίζω πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ αυτό το πράγμα, να μάθουμε περισσότερα.
0: Να μάθουμε τι έγινε στη συνέχεια.

0: σωστά γίνονται. Και φυσικά είμαστε εδώ το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μήπως έχει αλλάξει και το ώρα η συσκευή σας. Μήπως ξέρετε την υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την επισκευή σας γρήγορη, απλή και σίγουρη. Γιατί έχουν εκεί μια σούπερ ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει τι πρόβλημα υπάρχει στο κινητό και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχετε και πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Έτσι, ωραία λοιπόν, αφού ξενιάζετε αν σας συμβεί αυτό με το κινητό σας, εντάξει, στη Vodafone θα απευθυνθείτε.
2: Λέτε, ας βγούμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία?
3: Πολύ υπομονή στους φίλους οδηγούς που έχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο ύψος των 40 Εκκλησιών, μερικές ακόμη στην κάθοδο των Πεύκων, στο φανάρι της Δενδροποτάμου, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στην Τσιμισκή αυτή τη στιγμή, αλλά και στην Βασιλίσσης Όλγας, μέχρι τη Μανώλη Ανδρώνικου και μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου και στην Μουδανιών, κοντά στο Mediterranean Cosmos, με κατεύθυνση προς το κέντρο.

0: Εμείς εδώ είμαστε, το ξέρετε, το ραντεβού μας καθημερινά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 από τις 8 μέχρι και τις 12.
1: Μαζί σας και στο δρόμο η φίλη Νανά από Θεσσαλονίκη για Γιάννη Τσά με Κοσμοράδιο. Τους υλοκαθαριστήρες, βλέπω βέβαια, πρέπει να έχει σταματήσει εκεί η βροχούλα. Πολύ πολύ προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Κρατήστε τις αποστάσεις, να μην έχουμε ζητήματα. Ήδη είχαμε από νωρίς το πρωί και είναι μια μέρα δύσκολη για το κέντρο και όχι μόνο. Με αρκετή κίνηση, με μποτιλιαρίσματα, με καθυστερήσεις. Καλημέρα!
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Βάγε, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βάγε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά
0: είμαστε.
1: Εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Τι γίνεται?
1: Κάτσε βράδυ. Πώς είσαι, στο χωράφι ή βρέχει εκεί?
2: Δεν είμαι. Σας ακούω στο ράδιο.
1: Α, μας ακούς. Καλά κάνεις. Πώς περνάς μαζί μας?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Εντάξει. Έχεις καμιά παρατήρηση, κάτι να διορθώσουμε, κάτι να αλλάξουμε?
3: Όχι, άμα έχεις πες.
2: Όλα, έχω καλούς συναδέλφους γι' αυτό.
1: Αχ, βρε. Βάγε, σε ποια περιοχή είσαι?
2: Τώρα είμαι κέντρο.
1: Κέντρο πού?
2: Στάση Βενιζέλου στο μετρό.
1: Α, για κάτι χωράφια μας είπανε. Δεν πας εκεί?
2: Θα φτάσουμε κάποια στιγμή.
3: Α, σήμερα όχι.
1: Πού είναι τα χωράφια?
2: Κατερίνη.
1: Πώς το πέσε το μέρος?
2: Σε κάτι ακτινίδια.
1: Ακτινίδια. Πολλά ακτινίδια βγάζει η Κατερίνη, ε.
2: Βγάζει αρκετά.
1: Ωραία. Πότε βγαίνουν αυτά? Βγήκανε ήδη?
2: Όχι, Σεπτέμβρη.
1: Α, Σεπτέμβρη. Ωραία. Άρα είναι εκτός εποχής τώρα. Σωστά, έχεις δίκιο, αφού τότε. Βέβαια. Να σου πω, όλα καλά, πάει καλά η σοδειά?
2: Όλα τέλεια.
1: Μπράβο. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τα κτινίδια?
2: Θα σας φέρω.
1: Δεν ήταν ανάγκη. Λοιπόν, στα παιδιά δεν αρέσει, θα του πάρω να το
0: φέρω. Ξέρεις ότι αυτά όλα καταγράφονται.
1: Τι?
2: Καταγράφονται, βέβαια.
0: Θα σε μνημονεύουν. Υπήρχε ένας δικηγόρος που μας είχε τάξει κάτι τυροπιτάκια, κάτι τέτοιο, και
3: τον
0: μνημονεύουμε.
3: Ακόμα τον βρίζουμε, 2 χρόνια έχει.
0: 3 χρόνια που πάμε.
2: Ό,τι λέω το κάνω.
1: Σπαθείς, ρε Βάγε.
0: Βάιος, πώς το είπαμε, θα φέρει?
3: Ακτινίδια.
0: Βάιος ακτινίδια. Από σήμερα καινούργια ενότητα. Θα το λέμε κάθε μέρα μέχρι να έρθουνε.
1: Κάτσε βρε.
3: Κάτσε να βγουνε κάθε το Σεπτέμβριο, είπαμε.
1: Δεν κατάλαβα, μάλλον.
2: Δεν τα αφήνω όμως, γιατί οδηγώ έτσι.
3: Άντε,
1: λοιπόν,
3: στο καλό.
1: Ο φίλος Χρήστος μας έβαλε να σε καλέσουμε. Καλημέρα. Και κουράγιο στα χωράφια, λέει, φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Βάγε.
0: Γεια χαρά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε έτσι που μας διεφώτισε.
3: Και όταν φέρεις και τα κτινίδια, θα σε ευχαριστήσουμε ξανά.
1: Ακόμα περισσότερο, φασικά.
3: Για τη Μιράντα, ξαναλέω.
1: Ένα story, σαν το καφάσι με τα κεράσια της Παπλίνας.
0: Γιώργο, πάνω σε Πασχαλίνας. Ταρτάκι δεν τρως ακτινίδιο?
1: Ναι.
3: Είναι η μόνη περίπτωση.
0: Εμείς που σου είπα.
1: Ο Γιώργος έχει και κάποιες έτσι λίγο οδυνηρές εμπειρίες, θα έλεγα, από τα ακτινίδια. Βοηθούσε στην παραγωγή κάποια στιγμή, ας μην πούμε.
3: Έχω καθαρίσει κάτι ακτινίδια για να γίνω με την Ελλάδα.
0: Ούχ, τα τριχωτά.
3: Που δεν έπρεπε.
1: Φίλιππε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Φίλιππε.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Πού είσαι, βρε, και ακούγεται έτσι σαν πηγάδι?
0: Στην τουαλέτα.
1: Στο σπίτι, ε.
0: Σίγουρα όχι η τουαλέτα.
1: Φίλιππε. Σταμάτα, ρε.
0: Αν ζοριστείς πολύ, εντάξει, κλείστο.
3: Ντροπή το συνάδελφο.
1: Κατάλαβες ότι είσαι στον αέρα του πρωινού, έτσι?
4: Κατάλαβα, ναι.
3: Ωραία. Γενέθλια δεν έχεις. Γιορτή δεν έχεις.
0: Γιατί
3: πιστεύεις ότι σε πήραμε?
1: Κάποια επέτειο, από ό,τι ξέρουμε, δεν έχεις.
3: Δεν έχεις.
1: Αλλά τι έχεις?
0: Τι έχεις?
1: Την κατεμοσύνη έχεις.
3: Έχεις μια κατεμοσύνη, Φίλιππε, η αλήθεια είναι.
0: Έχεις μηχανάκι, έτσι.
3: Έτσι, λοιπόν.
4: Όχι, παιδιά, δεν το κλείνω, το ελκύζομαι.
3: Σήμερα από μόνη της.
4: Να ενημερώσω ότι μήπως το κλείνω.
3: Από μόνη της η βροχή, κατάλαβα, ωραία.
1: Να πούμε ότι ο Φίλιππος, τον οποίο τον ακούτε κάθε Σάββατο εδώ στο Κοσμοράδιο.
3: Φίλιππος Χαραλαμπίδης, ακριβώς, 8 με 10 το βράδυ.
1: Σας κάνει ωραία παρέα. Σας προετοιμάζει για το Σαββατόβραδο.
3: Ήταν η αφορμή για τη σημερινή ερώτηση που σας κάναμε στο Instagram. Αν κάθε φορά που πλένετε το αυτοκίνητο του μηχανάκι σας βρέχει.
1: Γιατί, Φίλιππε, πες πόσες φορές το έχεις πλύνει?
3: Πάντα.
1: Και έχει βρέξει?
4: Σχεδόν
1: κάθε
4: πάρα.
1: Φορά. Ναι, εντάξει.
3: Σε αυτό το σημείο.
1: 9 στις 10.
3: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ενημερώσω ότι ο Φίλιππος έχει δει το story και δεν έχει απαντήσει, έτσι. Κάνω μια καταγγελία αυτή τη στιγμή.
1: Φίλιππε, δεν σε έχω για τέτοιο παιδί.
0: Δεν ντρέπεσαι.
3: Για σένα τη βάλαμε. Για να απαντήσεις, ναι.
1: Οριακά δεν βάλαμε τη φωτογραφία σου εκεί. Να ξέρει.
4: Δεν ντρέπεσαι.
1: Κοίταξε, όλο αυτό το κάναμε. Μπα και αλλάξει το γούρι. Εντάξει, για καλό.
3: Α, το πάμε ανάποδα.
1: Οπότε μπες και εσύ να ψηφίσεις.
4: Εννοείται.
1: Και αν δεν ετοιμάσου για δουλειά, φίλια πολλά.
0: Αυτά λοιπόν τα τηλεφωνήματα έκλεισε σήμερα.
1: Και με την ερώτηση που υπάρχει στα story μας, όντως, αν το έχετε κι εσείς, επιβεβαιωμένο.
3: Το έχει, παιδιά, πολλοί κόσμος έτσι, ότι συμβαίνει πράγματι. Μπείτε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και ψηφίστε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας φίλοι μας. Μια μικρή καταγγελία έχουμε ακόμα.
1: Ναι.
0: Εδώ για το φίλο που μας είπε πριν ότι το Σεπτέμβριο βγαίνουν τα κτηνίδια.
2: Τι?
0: Τέλειο Οκτώβριο αρχίζει η συγκομιδή. Δεν ξέρω τι κτηνίδια έχει, μήπως έχει καμιά πρωίμη ποικιλία.
2: Έλα, πάντα βγαίνουν νωρίτερα. Και εσύ τώρα εσύ κοιτάς την αναζήτηση του Google που λέει πότε είναι η εποχή.
0: Κοιτάω το φίλο που μας έστειλε που έχουν χωράφια.
2: Ναι.
0: Επίσης.
2: Την εποχή.
0: Στην Μαθία. Εκτός αν στην Κατερίνη βγαίνουν.
2: Μπορεί να είναι άλλη ποικιλία.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί.
2: Δεν ξέρει τώρα. Εμείς δεν έχουμε απόλυτα γνώση αυτά. Κάπου εκεί πάντως έχουμε. Με το καλό. Επίσης, τι άλλο έχουμε πλέον στην Πάρο.
1: Τι έχουμε?
2: Όσοι πήγατε σχετικά πρόσφατα,
1: θα πάμε.
2: Και εγώ που είχα βρεθεί, τι θυμάστε την περιοχή Σάντα Μαρία?
1: Α, ναι, ναι, ναι. Είχε ωραίο beach bar.
2: Ναι. Έξω θυμάσαι εκείνο το πάρκινγκ που ήταν λίγο σαν βάλτος βούρκος. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τελικά αυτό ήταν υδροβιότοπος. Και το μπαζόνανε, το αποξηραίνανε μάλλον.
1: Ωραίο.
2: Για να γίνεται πάρκινγκ.
0: Πολύ
2: καθόλου ωραίο, αν με ρωτάς εμένα. Επίσης, τον Μπιτσόμπαρο, ένα πάν στον άλλο.
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι.
2: Εγώ πήγα και έφυγα, παιδιά, πραγματικά.
0: Φαντάσου.
2: Δεν ήθελα
1: εγώ είχα σειρά της, είχα πρόσωπο.
2: Ούτε 5 ευρώ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το πάρκινγκ πλέον αυτό δεν είναι πάρκινγκ.
1: Τι είναι?
2: Ο Δήμος της Πάρου με την βοήθεια φορέων και πολιτών αποφάσισαν να μην το αποξηράνουν και έγινε ξανά υδροβιότοπος. Έχει φλαμίγκο, έχει νεροκοτές, έχει ό,τι πρέπει να έχει ένας υδροβιότοπος που σφίζει από ζωή.
0: Έτσι έπρεπε.
2: Ναι, και το φυσικό οικοσύστημα επανήλθε. Βασικά είναι η απόδειξη ότι όταν παρεμβαίνουμε εμείς, θα κάνουμε.
1: Μαντάρα. Εδώ στο Σαρακίνηγο πήγαμε να κάνουμε ξενοδοχειακή μονάδα, είναι δυνατόν?
2: Έγινε. Τι πήγαμε να κάνουμε?
1: Όχι,
2: όχι εμείς,
1: ναι.
2: Αυτοί που έχουν τα εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Άλλο αυτό.
1: Σταμάτησαν.
2: Δεν σταμάτησε τίποτα, Μάνο. Έγινε. Δεν τα είδα αυτά. Οπότε αγριόχινες νερόκοτες, μπεκατσίνια και δεκάδες άλλα μεταναστευτικά και μη πουλιά. Ένας λόγος να πάει κάποιος στην Πάρο για μένα είναι να πάει να δει και τον υδροβιότοπο.
3: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος? Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
8: Γιώργος Λιβάνης και Στρατ.
3: Τίτλος
8: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Αυτά τα ωραία καλοκαιρινά βράδια προσφέρονται για να πιεις μια μαργαρίτα, αλλά πρέπει να έχεις φάει, γιατί είναι μυστικό αρκούδι, δεν χορεύει και μετά πώς θα πιει κιόλας.
1: Έτσι είναι. Το ένα θέλει το άλλο. Πάντως εσείς θα έχετε το πληρέστατο γεύμα σας για δύο αξίας 80 ευρώ στο εστιατόριο Ρίζα στην Πολύχνη, εκεί που σας περιμένει ένα πολύ φιλόξενο μέρος, με ποιότητα, με αγάπη για την ελληνική κουζίνα κυρίως. Έχει ανοίξει τις πόρτες του στην οδό Κανάρη 20 στην Πολύχνη. Και σας περιμένει και εσάς.
2: Πολύ πολύ ωραία επιλογή με αυθεντικές γεύσεις και όμορφες στιγμές που θα ζήσετε, και νόστιμες φυσικά. Γιατί, ξέρετε, η γαστρονομική ταυτότητα που έχει αφήσει το μαγαζί είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς.
1: Ευκαιρία λοιπόν να βρεθείτε εκεί με ένα άτομο που αγαπάτε πολύ, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα ζούμε με ανθρώπους που εκτιμάμε και περνάμε όμορφα. Γεύμα για δύο αξίας 80 ευρώ στο εστιατόριο Ρίζα στην Πολύχνη, στην Κανάρη 20. Ποια θα το κερδίσει?
0: Στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Ρίζα, το ονοματεπώνυμό σας, και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε αυτό το σούπερ δώρο.

0: Ράφεφ, Ονιά στο Παγκράτη.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Buongiorno.
4: Μέρα.
5: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Έτσι έχετε μάθει και φυσικά είναι συνήθεια. Το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 το συντονίζεστε. Τάκ το πρωί και
1: ναι.
0: Τι έγινε.
1: Είτε πηγαίνατε τα παιδιά στο σχολείο και μέχρι τώρα είχατε το δρομολόγιο σας πάντα παρέα. Είτε τώρα τα παιδιά χουζουρεύουν και ξυπνάνε λίγο πιο αργά. Συντονίζεστε. Ναι, αν δεν βγήκατε έξω, τώρα βρέχει. Βρέχει και στο κέντρο.
2: Κάτι δείχνει.
1: Ήταν θέμα χρόνου. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή γενικώ και με όλα τα καιρικά φαινόμενα, ειδικά όσοι έχουμε όχημα, αλλά όχι μόνο και για το ακίνητο. Γιατί η Insurance Market τα φροντίζει όλα. Αλλά και πρέπει να ξέρουμε. Πλημμύρες, χαλάζι, φωτιές, τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων.
3: Το σημαντικό είναι να μην κάθεστε μόνοι σας και αναρωτιέστε. Είναι απλό να έχετε κάποιον να σας τα εξηγήσει όλα ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπετε επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνετε τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες.
1: Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Πάμε τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης. Από το πρωί έχουμε προβλήματα. Συνεχίζεται τώρα η βροχή. Άρα τα προβλήματα.
4: Συνεχίζονται και αυτά. Ακριβώς. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από τις Οικές μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Μερικές ακόμη έχουμε στην καθοδό της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μπότσαρη. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, επίσης εκεί Μπότσαρη με Μαρτίου, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Παραμένει και το ποτηλιάρισμα στην Μουδανιών στο ύψος του Mediterranean Cosmos με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Επίσης έχουμε ποτηλιάρισμα και στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.

Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: πλάκα κάναμε.
1: Καλέ, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλι πήγε και έχω τρελαθεί.
2: Άρε, θα τρελαθούμε.
3: Γίνει χαμός.
0: Τι ωραίο, και φάτο τραγούδι και αυτό το γλυκό λαμπερό κορίτσι. Θα είναι στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
3: Αύριο το απόγευμα στις 6 Νταν θα είστε εδώ συντονισμένοι στον Τάσο Ριζόπουλο. Η Ανδρομάχη θα μιλήσει μαζί του σε μια πολύ ωραία αποκλειστική συνέντευξη.
0: Έχει ψάξει άργα το κινητό του Γιώργου Λιβάνη.
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Τάσο τα ρωτάει αυτά.
3: Από τη Eurovision, τι θυμάται.
0: Κάτι δυσκολίες είχε περάσει τότε, νομίζω.
3: Κάτι έχω ακούσει κι εγώ.
0: Θα τα πει και αυτά και μην ξεχνάμε, έχουν και τον Γιώκα του στον Γεράσιμο.
2: Βέβαια, που είπαμε ότι ο Γιώργο κανονικά αλλάζει πάνε στα πάντα, όχι σε μερικού.
0: Και θέλει και άλλα παιδιά από ό,τι θυμάμαι ο Γιώργος. Αλλά...
2: την κυνηγάει, αλλά.
3: Ηρέμησε.
0: Η Ανδρομάχη θα τα πει όλα.
3: Θα τα πει όλα αύριο, να είστε εδώ συντονισμένοι, να έχετε το νου σας φυσικά και στο YouTube του Κοσμοράδιο, γιατί ανεβαίνει και σε βίντεο η συνέντευξη κανονικά.
0: Να μας ακολουθείτε στα social, να μην χάνετε τίποτα. Όλα όσα συμβαίνουν εκεί είναι όλα για σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να στείλουμε και στη Γεωργία, η οποία έχει πάθει λάστιχο, παιδιά, πηγαίνοντας στη δουλειά και περιμένει τώρα την οδική.
1: Και με βροχή.
0: Στον δρόμο της Χαλκιδικής προς Θεσσαλονίκη, τώρα δεν ξέρω αν βρέχει εκεί πέρα που βρίσκεται.
1: Ήλιο δεν νομίζω να έχει. Γενικώς είναι αυτό που λέμε πιασμένος ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα. Ναι, πιασμένος. Που όπου πηγαίνει και στα Μάλαγα έχει τρομερές καθυστερήσεις. Εκεί μάλλον τώρα σύγκρουση, έργα γίνονται. Ολοκληρώθηκαν από τη μία πλευρά προς Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα πήγαν από την άλλη.
1: Ίσως το πάνω από την άλλη. Τι να πω, παιδιά, και τα έργα πρέπει να γίνουν. Και εμείς όμως πρέπει να πάμε στις δουλειές μας. Είπαμε μια δύσκολη μέρα. Αλλά ας συζητήσουμε τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Την ερώτηση της ημέρας.
2: Σας ρωτήσαμε ποιο ήταν το celebrity crush των εφηβικών σας χρόνων.
1: Σοφία, τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες.
3: Ρίκι Μάρτιν και συνεχίζει ακόμη, λέει εδώ πέρα μια φίλη. Τομ Κρούζ, λέει η Ελένη.
1: Ναι, ρε παιδιά. Πολύ Τομ Κρούζ. Πάρα πολύ Τομ Κρούζ.
0: Όντως σου άρεσε
3: το να γράψει.
0: Ο Τομ Κρούζ.
1: Λέω ότι υπήρχε. Επιβεβαιώνω αυτό που συνέβαινε.
0: Έτσι όπως το είπε,
1: οι μισές φιλενάδες μου είχαν πόστερ σε όλο
0: εσύ?
1: Το τέτοιο.
0: Εσύ?
2: Δεν τον είχε.
1: Εγώ. Εντάξει, ωραίο, μ' άρεσε, δεν λέω.
3: Με το Διονύση Σχοινά που λέει η Σόνια.
1: Δεν είχα πόστερ.
0: Τρελά μου ζητά.
1: Τρελά.
3: Καλά, και φυσικά του Σακυρουβά γράφει η Κατερίνα.
1: Αλίμονο. Σάκη, νομίζω εξαντλούνταν τότε τα περιοδικά που είχαν τι φύσει.
4: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαλώνει.

0: έμεινε μια μέρα. Αύριο στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εκεί αυτό που θα γίνει, να ξέρετε, είναι μια οπτικοακουστική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών.
1: Έχει ετοιμάσει κάτι πολύ δυνατό ο Νίκος Οικονομόπουλος. Πέρα από τις επιτυχιάρες και τον τρόπο που τα ερμηνεύει, πάντα είναι υπέροχος. Έχετε κερδίσει και πολλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί για σας που ρωτάτε. Και στο Instagram έγινε κλήρωση. Έχουν λάβει τα απαντητικά μηνύματα οι νικητές. Πάντα έτσι γίνεται. Προσωπικά μηνύματα λαμβάνουν.
2: Θα γίνει, εντάξει.
1: Βεβαίως. Και έχουμε και άλλα προσεχώς.
2: Αυτά θα γίνει λοιπόν την Πέμπτη, αυτά θα γίνουν. Αλλά την Παρασκευή ολοκληρώνεται τα δοκιμαστικά, έτσι, δρομολόγια που κάνουν για το μετρό. Οπότε Σάββατο.
1: Θα ανοίξει πάλι.
2: Μάλλον.
0: Πρώτο ο Θεός.
1: Παιδιά, μην μου τα αλλάζετε, δηλαδή, συγγνώμη.
2: Βάλε ένα μάλλον. να υπάρχει.
1: Περιμένουμε να επαναλειτουργήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Έχει λείψει σε αρκετό κόσμο, να το πούμε αυτό. Αυτοί που δεν το χρησιμοποιούσαν δεν του νοιάζει. Αυτοί που το χρησιμοποιούσαν το είχαν συνηθίσει, παιδιά, πολύ καιρό.
1: Ειδικά και κάτι τέτοιες μέρες, όπως είναι σήμερα, βροχερή, που όλοι πήραν το αυτοκίνητό τους, γι' αυτό και έχουμε τέτοιο κομφούζιο, θα βόλευε πάρα πολύ να υπάρχει το μετρό.
2: Τέλος Ιουλίου θα ξεκινήσουν και τα δρομολόγια προς την Καλαμαριά. Όλα αυτά βέβαια με βάση τις ανακοινώσεις και βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Έτσι. Και οι τεχνικοί που κάνουν τις δουλειές που πρέπει και όλα τα άλλα που πρέπει να έρθουν στην ώρα τους. Καλό. Εντάξει, παιδιά, υπομονή κάνουμε, αλλά από την άλλη κάτι σίγουρο που δεν χρειάζεται να το αφήνετε στο βάλει ο Θεός στο χέρι του. Αν έχετε επιχείρηση, οι υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται ανά πάσα στιγμή έρχεται από την Vodafone. Ναι. Vodafone.gr/business. Όλες οι λύσεις που χρειάζεστε για την online προστασία.
3: Celica Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με
6: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.

ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δωρεάν εξετάσεις μέτρησης ακοής σήμερα στα Δημοτικά Ιατρία Τριανδρίας μέχρι τις 12 το μεσημέρι. 38 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γάβδου. Τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για τα Τέμπη. Ελβετία. Επιβεβαίωσε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν θα υπογραφεί στο θέρετρο του Μπούργενστοκ κοντά στη Λουκέρνη την Παρασκευή. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Γαλλία κέρδισε τη Σενεγάλη με σκορ 3-1, η Νορβηγία το Ιράν με 4-1, η Αργεντινή την Αλγερία με 3-0 και η Αυστρία την Ιορδανία με 3-1. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 27. Η υγρασία στο 78%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.

0: Ποιος νέος τρόπος χαλάρωσης έχει υιοθετηθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Τι ποσοστό των ελεύθερων ανθρώπων είναι διατεθειμένο να ταξιδέψει πάνω από μισή ώρα κατά πρώτο του ραντεβού.
2: Και εσείς ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε μια πλήρη ετήσια υποτροφία για μαθητή πρώτης λυκείου από τα φροντιστήρια Προετοιμάζω στον Εύωσμο, ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: δώσουμε πολλά φιλιά σε όλους που τώρα μπήκατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Σαν να σταμάτησε λίγο αυτή η βροχή που ξέσπασε στο κέντρο λίγο
1: σήμερα
0: πριν.
1: Σήμερα μας έχει γονατίσει, έτσι. Σταματάει, ξεκινάει.
0: Έτσι
2: και
0: θα
2: ξανά
0: είναι.
2: Μανά.
0: Όλη η μέρα, πολύ, πολύ προσοχή. Θα ξαναπούμε στους δρόμους. Βάλτε έτσι και ένα παπουτσάκι λίγο πιο ντυμένο, πώς να το πω. Κλειστό.
2: Πιο κλειστό, ναι.
0: Γιατί γόριακα χθες έλεγα να βάλω κάτι σε ανοιχτό, σε παιδιλάκι, τέλος πάντων. Γιώργο, τι νέα, πώς είσαι?
2: Πάρα πολύ καλά. Αφού δεν πέθανα χθες. Ακούστε, θα σας πω. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν σας αφορά.
1: Πάλι
2: και πόσο σας αφορά.
0: Σε μάτια σαν.
1: Πάλι γλίτωσες.
2: Και εγώ εκεί πέρα, ναι, αυτό το λέω εγώ όμως. Σε παρακαλώ πολύ να βρεις δικές σου ατάκες, αν γίνεται.
0: Γιώργο μου.
2: Γιατί μου πήρες και το τραγούδι σε αυτή την εκπομπή. Και
1: τραγούδι.
2: Εγώ που τραγουδούσα.
1: Πάντα τραγουδούσα.
2: Μέχρι να αρχίσει. Να, πάρε πέντε. Μιράντα, ποιος τραγουδούσε πρώτα στην εκπομπή?
0: Όχι,
2: είχαμε την τραγουδιστική Τετάρτη παλιά. Και μετά αποφασίσαμε να κάνουμε μόνο σφαλτσάρι. Τότε που δεν θυμάσαι λόγω ηλικία.
1: Δεν είχε επιτυχία γι' αυτό προφανώς και τώρα σαρώνουμε.
0: Που είναι τα popcorn.
2: Εν πάση περιπτώσει, αναγκάστηκα με τούτα και με εκείνα να πω και εγώ στη φωνητική να βγάλω εκεί τα αποθυμένα μου. Ναι, να κάνω. Και τώρα έχουμε εκδήλωση.
1: Θα μπορούσε να ήταν χειρότερα τα πράγματα. Θα μπορούσε να ήσουν στο σπίτι και να άκουγε τους διπλανούς σου να βλέπουν μπάλα.
2: Αυτό έγινε, αφού τελείωσε από τη φωνή.
1: Ναι, αλλά είχε ήδη τεντώσει.
2: Τι ώρα τελείωσε ο αγώνας? Εγώ μέχρι τις 2 τους άκουγα.
1: Τώρα, 9 η ώρα το πρωί τελειώσαν οι αγώνες.
0: Έχει κι άλλον αγώνα. Κάτι θέλεις να πει για τη φωνητική?
2: Θέλω να σας πω, αν ποτέ κάνετε στη ζωή σας φωνητική, ναι, και κάνετε πρόβες για την παράσταση.
1: Χρειαζόμαστε.
2: Μια πολύ κακή ιδέα, ναι, είναι πριν τραγουδήσετε
0: να φάτε,
2: να τρώτε πατατάκια. Γιατί κάπου μπορεί να έχει κάτι ένα ψίχουλο και την ώρα που πάτε να πάρετε αναπνοή λέγοντας το πουλάω το σπίτι, σας έρχεται εδώ το αγκονάρι και κάθετε. Και μετά πάει το τραγούδι.
1: Αυτό γίνεται μόνο με πατατάκια ή και με άλλα, για να ξέρω τι να κεράσω.
2: Δεν δοκίμασα με άλλα.
1: Την επόμενη.
0: Πιστεύω
1: με μια πίτσα.
0: Και καμιά χωριάτικη πίτα, γιατί όλα αυτά τα φιλόδι μπορούν να σκαλώσουν σου σαμάκια.
2: Μην έχει ψίχουλα, μην έχει. Ναι.
0: Επίσης και σοκολατοειδή θα έλεγα, γιατί μετά καλύτερα.
2: Και έχει σάλια.
1: Έτσι, και μέσα με φουντούκια, μα είναι μέσα.
0: Ούτε ξηρή
2: καρπή.
0: Γενικώς νηστικός να έχει όταν κάνει φωνητική.
2: Θυμόσαστε πιο εκείνη την ημέρα, κατάλαβα.
3: Όσο μπορεί ένα αγαπώ, ένα θυγμένο εγωισμό να τον γλυκάνει, πόσο. Όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερό

0: Run. Έτσι, να είμαστε ωραία, να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα. Τα καλύτερα θέλουμε και για εσάς βεβαίως. Κοσμοράδιο 95,1. Τα καλύτερα και χωρίς πρηξίματα και χωρίς φουσκώματα, εντάξει.
1: Αν καλή, γιατί τέτοια είμαστε τώρα για πρηξίματα και φουσκώματα και για κατακρατήσεις.
2: Για πες ρε Μιράντα, δώσε καμιά συμβουλή, γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι εκεί έχουν πρηξίματα.
0: Βεβαίως, παιδιά, το θέμα με την κατακράτηση υγρών συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Και η φυσική αποτοξίνωση έρχεται από το συνδυασμό υπερτροφών που έχει η Superfoods. Το S-Detox.
1: Σε 6 μόλις μέρες θα δείτε τη διαφορά που θέλετε, θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Πάτε στα φαρμακεία, ζητήστε το και θα μας θυμηθείτε.
2: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως μπορεί να σταμάτησε η βροχή, αλλά τα Α, όχι, συνεχίζεται η βροχή κανονικότατα, από ό,τι φαίνεται.
0: Ίσως είναι λίγο πιο απαλά.
1: Αναλόγως την περιοχή, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που περιμένουμε για όλη την υπόλοιπη μέρα.
0: Αυτό που δεν άλλαξε, παιδιά, είναι τα μποτιλιαρίσματα. Για πες, Σοφία, που είναι τα σημαντικότερα.
3: Ακριβώς, υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε τώρα και στην Τσιμισκή. Είναι στο ύψος της Εθνικής Αμήνης. Φτάνουν μέχρι και την Αριστοτέλους βασικά. Μερικές ακόμη έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Ενώ παραμένει και το ποτηλιάρισμα λίγο πιο έξω. Εκεί στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη.

0: στο Κοσμοράδιο 95,1 είστε. Δεν αλλάζει αυτό. Μάνος Γιώργος Μιράντα.
1: Τι κάνει αυτός?
0: Τι είναι αυτή?
1: Έχω μια πιπίλα για ώρα ανάγκης.
2: Δεν αντέχω, αλήθεια σας λέω.
0: Είναι αυτό που...
2: Όλα τα έχουμε ανοιχτή εδώ μέσα. Αυτό είναι too much!
0: Πες μου λίγο, παρήγγειλες, επειδή λένε ότι στην Κίνα τους βοηθάει να χαλαρώνουν και να ηρεμούν.
1: Αισθάνθηκα λίγο έτσι περίεργα, οπότε αγχώθηκα. Οπότε...
0: Ξεχώθηκα.
1: Δεν είμαστε για αυτό άνω σαν Μιράντα τώρα.
0: Δεν έχεις πιπίλα όμως. Είναι air pipil. Αυτό. Air pipil.
1: Το δάχτυλό μου, το μεγάλο. Κάνω. Ναι. Τι να κάνω, αφού αυτό όταν ήμασταν μικροί.
0: Θέλεις να το κάνεις εκτός αέρα τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Εμείς τι
1: στον αέρα αγχώθηκα.
0: Και φίλε, κουρατή. Γιατί πουλάκι μου αγχώθηκες τώρα πάλι? Τι
1: με αγχώσατε. Συμπλέγματα. Βάζω πολλές δουλειές σήμερα.
0: Τίποτα δεν έχεις κάνει.
2: Καταρχάς τον ξύπνησες. Δεν κοιμόταν τόση ώρα.
1: Λοιπόν, πάντως είναι νέα τάση, παιδιά, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Άμα δείτε λοιπόν στα γραφεία να βλέπετε όλους να κάνουν. Έτσι με την πιπίλα,
2: πιπίλα του.
1: Ναι.
0: Αυτό ναι. Όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται στην Κίνα, ξαναλέμε. Κίνα.
2: Είναι πιπίλες κάτι ενηλικών.
0: Το οποίο, ναι, τώρα φαντάζομαι.
2: Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και μια άλλη ανατομία. Γιατί τώρα η πιπίλα είναι μικρή. Είναι για τα μωράκια.
1: Κάτσε, περίμενε. Εσύ
2: θες κάτι πιο μπαμπάτσικο.
1: Η βαφτιστήρα μου μεγάλωσε, οπότε δεν χρειάζεται πιπίλα. Μπορώ να την πάρω να την πλύνω, να την έχω εγώ.
0: Μαμά, μαμά, ο νονός μου έκλεισε.

0: σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.
1: Ώρα για την ανακοίνωση ενός ακόμη μεγάλου δώρου που θα γίνει δικό σας από τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Προετοιμάζω στον Εύωσμο, στην Πλάτωνο 46 και στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 63. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση, όχι μόνο για την επιτυχία στις εξετάσεις, αλλά και τη διαμόρφωση σωστά προετοιμασμένων νέων ανθρώπων.
2: Και όταν λέμε μεγάλο δώρο, να ξέρετε ότι το εννοούμε. Γιατί μιλάμε για μια πλήρη ετήσια υποτροφία για ένα μαθητή ή μια μαθήτρια της πρώτης λυκείου που αξίζει 2.100 ευρώ. Γιατί μιλάμε για τα φροντιστήρια όλης της χρονιάς, έτσι.
1: Βεβαίως. Παρέχονται, βέβαια, να ξέρετε, ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών από το γυμνάσιο, την Α, τη Β και τη Γ λυκείου και θερινά τμήματα. Το δώρο που έχουμε εξασφαλίσει και μπορείτε και νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία τώρα, ώστε το Σεπτέμβρη ένας μαθητής ή μια μαθήτρια πρώτης λυκείου να εξασφαλίσει όλα τα μαθήματα που θα κάνει.
0: Είδατε, φροντίζουμε για εσάς, για τα πάντα. Γιατί ξέρουμε ότι δυσκολεύεστε πάρα πολύ, αρκετοί από εσάς. Οπότε το Κοσμοράδιο 95,1 φροντίζει και γι' αυτό.
2: Στον Εύωσμο βρίσκεται το φροντιστήριο Προετοιμάζω, με δύο χώρους, Πλάτωνο 46 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 63.
1: Και η ευκαιρία να διεκδικήσετε το δώρο αυτό είναι στη σελίδα μας στο Facebook.
0: facebook.com/κοσμοράδιο 951. Μπαίνετε, βλέπετε την ανάρτηση.
2: Και φυσικά ακολουθείτε πάρα πολύ απλές οδηγίες, like και σχόλιο. Και την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη, θα κάνουμε την κλήρωση για να βγάλουμε το μεγάλο νικητή, την νικητρία.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εμείς σας στέλνουμε όλη την αγάπη μας. Καλημέρα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλά που είμαστε και εμείς και ενημερώνουμε που είπαμε για τη Γεωργία που έπαθε λάστιχο. Το έμαθε η αδερφή από εμάς. Εντάξει, δεν προλάβανε να επικοινωνήσουν, αλλά είδατε ενώνουμε τον κόσμο.
0: Πώς το πιάσε, ρε. Δεν τη λένε και Βέατρικ την κοπέλα, Γεωργία τη λένε.
2: Όντως. Αν καμιά φορά θέλετε να μεταφέρετε κάποιο μήνυμα να σιγουρευτείτε ότι κάποιο δικό θα το ακούσει.
0: Ελάτε να του βγάλουμε βούκινο μαζί.
2: Μπουγάδα να πλώσει, βρέχει,
0: μάνα,
2: ξέρω
0: εγώ.
1: Και την προηγούμενη εβδομάδα βρακιά δεν είχες απλώσει πάλι, τα ψάχναμε.
2: Που φυσούσε, τα βρήκε.
0: Όχι, εκεί ήταν όλα καλά, ναι. Τα πρόλαβα.
2: Πάλι καλά. Λοιπόν, ξέρετε τι δεν είναι όπως το αφήσαμε. Οι followers του ποδοσφαιριστή, του τερματοφύλακα από το πράσινο ακροτήρι.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Πώς τον λένε, να μπορώ να τον ακολουθήσω.
2: Ζωσιμάρχο Εβοραντία.
0: Πώς γράφεται.
2: Ή αλλιώς Βοζίνια γράψε.
1: Γράψε Βοζίνια.
2: Z-N-H-A. Βοζίνχα.
1: Πες ότι είναι φαγητό. Πιάσε μια Βοζίνια.
2: Βοζίνια.
0: Και ένα.
2: Λοιπόν, ο Βοζίνια, είδατε που έγινε ο ήρωας της ομάδας και όχι μόνο προχθές με την Ισπανία 0-0, τα απέκρουσε όλα. Όταν του έκανα δηλώσει, είχε 50.000 followers, πήρε 1,2. Εμείς χθες το είπαμε ότι είχε 5,4.
0: Συγγνώμη, τώρα έχει 11.392.784 ακόλουθους. Και φαντάζομαι, άμα κάνουν refresh τώρα θα είναι περισσότεροι.
1: Και είναι η δύση της καριέρας του, έτσι. Δηλαδή πάει να αποσυρθεί ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να γίνει influencer τώρα.
0: Προχθές πόσο έλεγες ότι είναι, 40.
2: Είχε 50.000.
0: Όχι, ηλικία.
1: 40
2: χρονών είναι.
0: Συγγνώμη.
2: Πόσο είναι.
0: Εγώ που λίγο το περνάω τον κύριο, φαίνομαι τα μισά του χρόνια.
2: Εντάξει, κοίταξε.
1: Ναι,
2: άλλο DNA.
1: Έχει πολύ ήλιο.
0: Ταλαιπωρήθηκε πιάνοντας πολλά γκολ.
2: Ταλαιπωρημένος.
1: Έχει πολύ ήλιο, Γιώργο, και δεν είναι βασιλιακή, κατάλαβες.
2: Και αυτό.
0: Αυτό θα φταίει.
2: Δεν έχει. Υπονοήσω ότι κρύβεται χρόνια του.
0: Όχι, καλέ. Δεν υπονοήσα τίποτα τέτοιο. Απλά εντάξει, ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε.
2: Άλλο αναρωτιέμαι. Και την ταλαιπωρία τη μάνα του, τη φουκαριάρα τη μάνα του.
0: Φουκαριάρα που τη πήρανε. Δεν την αφήσανε να πάει.
2: Δεν τη δώσανε τη βίζα να πάει να δει το γιόκα τη στο μουντιάλ. Δεν άλλαξε κάτι αυτό, πραγματικά
1: τον
2: το έχω πάρει προσωπικά.
1: Η μαμά του follow.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Εδώ είμαστε και στη μέρα βάζουμε φωτιά, χαμός, γιατί και ξέρετε από χθες, ξέρετε τι έχει γίνει στο το Cosmos Football and Fitness Experience, κατακτά την εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos με ποδοσφαιρικά τουρνουά, challenges, δοκιμασίες, τρίπλας, πρέπει να πάω οπωσδήποτε να δείξω το ταλέντο μου.
1: Έλα, Μάνο.
0: Εντυπωσιακά calisthenics shows και πολλές ακόμα δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και special guest βέβαια, Κώστας Σιδηρός, Μπαμ FC, Madney και Γιώργος Γκουντής και πολλοί ακόμη και κάθε Τετάρτη το παιχνίδι συνεχίζεται με μία σημεία προσφορά σε επιλεγμένα καταστήματα της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos. Μπείτε και εσείς στο παιχνίδι και ζήστε την πιο αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού.
2: Τι ωραίο, παιδιά. Είναι ένα μεγάλο φαν αθλητικό event. Έχει ξεκινήσει και πάμε μέχρι 20 Ιουνίου. Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε
1: στο mediterraneancosmos.gr. Πάμε τώρα να μάθουμε
2: περισσότερα από τη Σοφία για το τι γίνεται από κίνηση.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης αλλά και στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, κυρίως με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και μερικές ακόμη καθυστερήσεις. Έχουμε μποτιλιάρισμα βασικά, παραμένει στην Εθνική Οδό, στο σταδιόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Ιουλία Καλιμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχω μία φίλη στην Αθήνα, η οποία είναι πολύ όμορφη, έτσι, πολύ πανέμορφη. Μου λέει, δεν μπορούμε να βγούμε ραντεβού, γιατί λέω, ποιο γνωρίζω. Λέει, ο ένας είναι στη μία άκρη, ο άλλος είναι στην άλλη. Θέλουμε κάνα δύο ώρες, λέει, να συναντηθούμε.
1: Στο Μαρούσι,
2: στην υπερβολή.
1: Και άλλο στη Γλυφάδα.
0: Ναι, κάπως έτσι μου λέει.
1: Στη Βούλα, ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή, αν.
2: Στη Βαριμπόμπη.
0: Αν σου την έπεφτε ένα πολύ ωραίο γκομενάκι τώρα, έτσι. Και ήταν στην Ξάνθη.
1: Όπα!
2: Στην Ξάνθη!
1: Εγώ που μένω! Στην Θεσσαλονίκη!
0: Ναι. Θα πήγαινε.
1: Δεν μπορούμε να βρεθούμε κάπου στη μέση.
0: Πού να πέρασε, στη μέση, στι Σέρε?
1: Να, στι Σέρε.
2: Ωραία, να περάσετε όμορφα.
1: Τι να πω, ευκαιρία. Μου δώσει και ο Γιώργος πάνω να του φέρω τίποτα τάπερα από τη μαμά του ή κανένα φαγητό.
2: Μου φέρνει χθε, δεν πειράζει.
0: Ένα 61% των ελεύθερων δεν θα ταξιδέψουν, λέει, πάνω από μισά ώρα για ένα πρώτο ραντεβού.
1: Για μισά ώρα, ε.
2: Τώρα, συγγνώμη, το ταξιδέψουν. Είναι λίγο υπερβολή, α πούμε. Αν πάρει το μετρό και πα από την άκρη στην άλλη. Θέλει, είναι 20 λεπτό στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Άμα μπει στο λεωφορείο, μπορεί να κάνει μισά ώρα άνετα.
1: Και εντωμεταξύ, φαντάζομαι ότι αυτή η έρευνα δεν έγινε καν στην Ελλάδα, που οι αποστάσει είναι πολύ μικρέ. Δηλαδή, σε μικρότερε πόλει δεν θε μισά ώρα.
0: Ναι, αλλά στην Αθήνα είδε τι γίνεται.
1: Ναι, έχουν μετρό, έχουν ηλεκτρικό, έχουν και άλλα μετρό. Άρα δεν θέλουν να βγουν ραντεβού. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω αυτό που είπε, Γιώργο. Εγώ προθυμοποιήθηκα να πάω στι Σέρε για ραντεβού, να σου φέρω και τα περάκια και σου όχι, δεν χρειάζεται, μου φέρανε. Άρα με σαμποτάρει να
0: μην βάζω σε κόπο, Μιράντα μου. Κατάστημα θέλει να την πάρει, να σου φέρει έπιπλα και τέτοια που πηγαίνει συνέχεια.
2: Έχει τι αίρε τώρα που το σκεφτόμουν και χαλάρι, το έχει στη διαθεσιμότητα.

0: Έρχεται ο Γιάννης Οικονομόπουλος. Είπαμε, έχουμε το ραντεβού μας αύριο στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα γίνει χαμούλης.
1: Με λίγα λόγια, λέγεται και το τούρτο, έτσι. Αλλά με πάρα πάρα πολλά τραγούδια και πάρα πολύ όρεξη και διάθεση κι εσείς πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε κάποιες ακόμα από τις απαντήσεις που μας έχετε δώσει στην ερώτηση που σας κάναμε σήμερα στο Facebook. Ποιο ήταν το celebrity crush των εφηβικών σας χρόνων?
3: Nick Carter, Backstreet Boys, γράφει η Λένα.
2: Α, με το μαλλί, τη χωριστούλα στη μέση, τις κουρτίνες.
0: Ναι.
2: Αυτό το θέλανε τα μισά κορίτσια.
0: Και τώρα που επέστρεψαν, είδατε, πάλι χαμός έγινε.
1: Τους New Kids on the Block, τους είπε κανείς. Πώς τον λέγανε, και τέλος πάντων, για πες.
3: Πάντως, όχι ο Χρυσόστομος εδώ πέρα, παιδιά, λέει την Τζιτσιολίνα.
2: Μάλιστα.
0: Α, Τζιτσιολίνα.
2: Καρφώνεσαι.
1: Δεν το περίμενα
0: αυτό. Βουλευτής δεν είναι.
2: Ήταν.
3: Η Μαρία είχε κόλλημα με Θάνο Πετρέλη και Γιάννη Πλούταρχο, ενώ η Κατερίνα με Γιώργο Αλκαίο.
2: Συγγνώμη, σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσουμε την απάντηση του Γιάννη, ο οποίος έχει απαντήσει με φωτογραφία του Τραμπάκουλα.
1: Ποιος είναι ο Τραμπάκουλας?
2: Παιδιά, χαρακτήρες που έκανε ο Χάρη Κλίν, δεν θυμάστε?
1: Α, Χάρη Κλίν, α,
0: Τραμπάκουλα, δεν μου λέει κάτι.
2: Ναι, που ήταν έτσι βοσκός.
3: Σαν Τσέλιγκας,
2: ναι, μπράβο.
1: Αυτό που είχε, ήταν το celebrity crush του.
2: Ναι.
1: Εξαιρετική επιλογή.
2: Πάρα πολύ καλή,
0: περιορέξιος.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να έχετε δουλειά?
1: Ναι.
0: Σοβαρή δουλειά, κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Και να έχετε προσποιηθεί ότι είσαστε άρρωστοι, να μην πάτε και να σας δει κανένα μάτι και να σας καρφώσει?
1: Τι μας πέρασες, είναι δυνατόν?
0: Δεν έσου συμβεί ποτέ?
1: Είμαστε άνθρωποι υπεύθυνοι, σοβαροί. Όχι,
0: δεν συμβαίνει και σε καλύτερες οικογένειες.
1: Παιδιά, όχι, θα πρέπει να ήταν κάτι πάρα πολύ, τι να πω, επίγον, και να ήταν η μόνη δικαιολογία που μπορώ να πω για να με πιστέψουν. Αλλά όχι, επειδή ο κλέφτης και ο ψεύτης, πώς τα λένε.
2: Ναι, μωρέ, μετά δεν σε πάρει κανένα μάτι.
0: Ότι ο Ρόντ Στιούαρτ ετοιμαζόταν να κάνει συναυλίες. Έτσι. Ναι. Δεν πήγε συναυλίες.
1: Ακύρωσε μια συναυλία, μια εμφάνισή του για λόγους υγείας. Και μετά πήγε και παρακολούθησε έναν αγώνα.
0: Ναι, και τον πήρε πια σε κάμερα εκεί πέρα. Διακριτικά.
2: Να σου πω κάτι. Κοίταξε, περίμενε. Για συναυλία μπορεί να μην είχε την καταλληλή υγεία ο άνθρωπος.
1: Για
2: έναν αγώνα να είχε.
0: Κοίτα, δεν μπορούσε να λέει να. Λαϊκή δεν θα είχε.
2: Φώναζε συνθήματα στο γήπεδο? Όχι.
0: Δεν το ξέραμε αυτό.
1: Δεν τον καταδικάζουμε τον άνθρωπο πραγματικά. Γιατί χωρίς λαιμό, χωρίς λαρίγκι, πώς θα βγει η φωνή να κάνει τις κορώνες?
0: Ναι, υποτίθεται δεν πρέπει να κάτσει στη σπίτι να ξεκουραστεί.
1: Δεν σημαίνει ότι.
0: Να κάνει γαργάρες και τέτοια.
1: Δεν είπε τον πονούσι μέση του. Αν έλεγε ότι είχε λουμπάγκο και πήγε εκεί και ήταν όρθιος. Α, εντάξει.
2: Μπορεί να πήγε με το μαξιλαράκι του.
1: Ναι, όταν έχει λουμπάγκο είναι που δεν μπορεί να καθίσει και μπορεί να είσαι όρθιος ή το αντίστροφο.
2: Το λουμπάγκο ξαπλώνει, ρε μιλάτε μου.
1: Άρα, ναι. Τέλος πάντων.
2: Τώρα μακριά από εμά. Γενικά να λέτε την αλήθεια. Γιατί όποιο λέει ψέματα πέφτει μέσα στα αίματα.
3: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
4: Ευρώς.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 23730 24557
6: και στο 6972-6930-38.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο.
6: 59. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον

0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονικής, ξανά σε λειτουργία από το Σάββατο 20 Ιουνίου. Στο εφετείο, ο Δημήτρης Λιγνάδης για τη συνέχιση της δίκης του σε δεύτερο βαθμό. G7, ανήγγειλες σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία. Ποδόσφαιρο, στις 2 το μεσημέρι η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, όπου μαθαίνει αντίπαλο ο ΠΑΟΚ, και στις 3 η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, όπου μαθαίνει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 27. Η υγρασία στο 79%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρχονται οι AI δάσκαλοι.
3: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που είπε «Μου αρέσει ο εαυτός μου, αλλά θέλω να τον μοιράζομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ»?
2: Και σας έχουμε και υπέροχο δώρο για να διεκδικήσετε 2 διανυκτερεύσεις σε βίλα στη Χαλκιδική, στο Πολύχρονο. Όλες τις λεπτομέρειες σε λίγο εδώ, στο πρωινό, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας, γεια σας βρε παιδιά. 17 του Ιούνιου, χθες μας έμοιαζε η μέρα. Τη Δευτέρα τη λέγαμε Τρίτη.
1: Ναι.
0: Η Τρίτη ήταν, εντάξει, μια Τρίτη.
1: Σήμερα τι είναι?
0: Τετάρτη, δεν ξέρω τι μέρα είναι, παιδιά, με τη βροχή.
1: Μήπως είναι Κυριακή και τζάμπα ήρθαμε.
0: Έχω απορριθμιστεί. Αυτό το μεγάλο σου όνειρο, ε.
1: Αχ,
0: να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Λείπαμε, χάσατε.
0: Δεν συμβαίνει αυτό, όχι. Είναι λίγο βροχερή η μέρα, το είπαμε. Χρόνια πολλά στον Ισμαήλ, δεν είπαμε.
1: Χρόνια πολλά, Ισμαήλ.
0: Του Αγίου Ισμαήλ, του Μάρτυρα. Του Αγίου Φίλικου.
1: Εσύ γιατί το μαρτύρισε τώρα?
2: Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
0: Αχού. Είμαι μαρτυριάρα. Είμαι μαρτυριάρα. Μην μου πει μυστικό εμένα, ε.
1: Ξέρεις, ναι, ναι, ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κάτι όμως που ξέρω και θέλω να σας το πω να το ξέρετε κι εσείς όλοι. Μέχρι σήμερα έχουμε δει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μόνο σε φωτορεαλιστικά σχέδια, σκίτσα και μακρινές φωτογραφίες.
1: Το μνημονεύουμε εδώ και πολύ καιρό, έτσι. Σημαίνει ότι προχωρούν οι εργασίες.
0: Για λίγες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και από κοντά. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει στο κοινό το εργοτάξιο του νοσοκομείου στις 23 και 24 Ιουνίου.
1: Είναι την Τρίτη και την Τετάρτη που μας έρχονται, έτσι.
0: Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος, γιορτάζοντας το πλαίσιο του SNF Νόστος 2026, περίπου ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση και παράδοση του νοσοκομείου στο ελληνικό δημόσιο.
1: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις οργανωμένες ξεναγήσεις που θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας φυσικά, στο snfghi.org. 1, 2, 3,

0: Μπαγκαράγκα, παιδιά. Η Μπαγκαράγκα είναι στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια! Πού είναι το μωρό! Πού είναι το μωρό! Πού είναι το μωρό!
0: Καλά, βρε μάνα.
2: Πώς λένε την κοπέλα, τη λέμε Μπαγκαράγκα.
0: Ντάρα, ντάρα, ντάρα. Έπρεπε να πας στην Αθήνα, γιατί είναι εκεί για τα βραβεία, τα μουσικά. Σήμερα δεν είναι, δίνονται.
2: Ναι. Θα τα δούμε βέβαια σε δεύτερη φάση.
0: Βέβαια, εντάξει. Πολύ ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι που είναι στην Ελλάδα.
3: Κοίτα, ρε φίλε, μια φορά δεν πήγα εγώ σε αυτά τα βραβεία.
0: Θέλω να δω τους πάντες, είπε. Μπορείς να πας στη Βουλγαρία να τη δεις.
2: Είναι πιο κοντά η αλήθεια.
0: Γιατί, εντάξει.
2: Αυριακά, ανάλογα στο σημείο που μένει κομμένη, μπορεί να κάνεις και λιγότερα χιλιόμετρα.
0: Σε περίπτωση που ξέρεις, μάλλον μπορεί να είναι το γραπτό σου, τη μοίρα σου.
3: Είναι παντρεμένη, είπατε.
0: Είναι παντρεμένη, ναι, σωστά.
2: Καλά, γιατί και η βία θα μου είναι παντρεμένη και κάθε μέρα τη μελετάς.
3: Σωστό γι' αυτό.
2: Είμαστε καλά. Πάμε στου δρόμου τη πόλη να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, στο ύψο τη Πολύχνη με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Λίγε καθυστερήσει στην κάθοδο τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψο τη Νεάπολη, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψο τη Μαρτίου και παραμένει και το ποτηλιάρισμα στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη.

0: Μάτιασαν το παιδί, το μάτιασαν.
1: Γιατί το παιδί, αφού μπαίνει προπονήσει.
0: Μπαίνει προπονήσει, αλλά τραυματίστηκε πριν το Μουντιάλ, λίγο αυτά, πονού στο πόδι.
2: Ποιο?
0: Το
1: Νέιμαρ. Ο Νέιμαρ Τζούνιορ.
2: Α, είναι Τζούνιορ.
1: Ή όπως είναι το πλήρες όνομα του, Νέιμαρ Ντα Σίλβα Σάντο Τζούνιορ.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε προφορά, έτσι.
0: Δεν είναι Έντζο Αράντε Ντόνα Σιμέντο.
1: Όχι. Αυτό είναι ο Πελέ. 34 ο Νέιμαρ. Παιδιά, νόμιζα ότι. Μεγαλώσει λίγο, αλλά επειδή είναι από πιτσιρικά και αυτό ξεκίνησε. Μπήκε, λέει, στι προπονήσει. Εντάξει, ναι. Για όσου λέτε ότι ναι, θα τι καπουλάρει πάλι.
0: Θα παίξει, όχι, θέλει να παίξει.
1: Εθνική Βραζιλία, βεβαίω. Αλλά άλλο είναι τα χαρμόσυνα. Τώρα να δει. Πετάει από χαρά. Θα γίνει για πέμπτη φορά μπαμπά.
0: Πια, ξέρουμε αυτή τη φορά.
1: Καλέ με την.
0: Α, έχει σταθερή τώρα που γεννάει.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, έχει παντρευτεί ή είναι απλά σύντροφο.
0: Τώρα και έχει παντρευτεί, δεν έχει παντρευτεί.
1: Παντρεμένη με την Μπρούνα Μπιανκάρντι.
0: Δεν το μαζεύει και πολύ.
1: Μπρούνα Μπιανκάρντι. Έτσι κι αλλιώ η γυναίκα περνάει τα περισσότερα βάσανα στην προκειμένη περίπτωση.
0: Και με αυτόν ακόμα περισσότερα.
1: Το τρίτο του παιδί, ξέρει κάτι.
0: Αφού τα κέρατα τη τηλά θα κάνουν παρέα με τα άστρα. Εντάξει, το ξέρουμε.
1: Τρίτο παιδί για το ζευγάρι, θα πω εγώ.
2: Να το ζήσει.
1: Να το καλώ. Περιμένω το τρίτο μπεμπέ. Έχουν άλλα δύο κοριτσάκια, αν δεν κάνω λάθο. Το ανακοίνωσαν με όλη την επισημότητα που μπορεί να έχει κάποιο στα social media που έχει εκατομμύρια followers.
2: Όσο να πει, το άμαθα κόσμο.
1: Και περιμένουν ακόμη ένα κοριτσάκι.
2: Να το ζήσει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Θυμάστε, παιδιά, που σας είχα πει, στο μπαλκόνι μου έρχονται διάφορα πουλιά.
2: Απαγνητικά.
0: Μόνο στο μπαλκόνι, Μιράντα.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Μέσα δεν μπαίνουνε.
1: Όχι, μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, πέρυσι είχε μπει και ένα περιστέρι κάποια στιγμή.
0: Είδες, τελικά μπήκε.
1: Αλλά βγήκε. Λοιπόν.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Τα πουλιά αυτά που λέτε.
0: Πεθαίνουν τραγουδώντας.
1: Όχι, ρε, ζούνε. Ξέρεις, και καλοζούνε από ό,τι φαίνεται. Την έχουν καταβρει με μία γλάστρα που έχω. Η οποία από τα λίγα που επιβιώνω στο μπαλκόνι μου, άνθος δεν μπορώ, παιδιά, να κρατήσω. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει.
0: Το πουλί πάει στο άνθος σου.
1: Όχι, πηγαίνει στην πρασινάδα που έχω.
0: Στην πρασινάδα.
1: Ένα φυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Και έρχονται και τσιμπολογάνε.
2: Τσιμπολογάνε την πρασινάδα σου.
1: Βέβαια. Η πρασινάδα.
0: Αυτό.
1: Στη γλάστρα έχει τσουρωμαδηθεί, όπως καταλαβαίνετε.
0: Λογικό. Η γλάστρα της Μιράντας.
1: Τα κλωνάρια.
2: Να η τίτλη, ναι.
1: Τα κλωνάρια είναι μισά. Τα φιλαράκια επίσης
0: τσιμπολογημένα.
1: Όμως εγώ, επειδή σκέφτομαι ότι κάνω καλό στα πουλάκια.
0: Ναι, τους κάνεις, Μιράντα, τελικά καλό στα πουλάκια.
1: Τους δίνω τροφή.
2: Μπράβο, Μιράντα.
0: Μπράβο,
1: Μιράντα. Χαρούμενα μετά.
0: Πετάνε χαρούμενα. Όταν σε βλέπουν μετά χαρούμενα.
1: Όχι, όταν έρχονται είναι λίγο πεινασμένα.
2: Και εσύ τα χορτένεις, Μιράντα. Συγχαρητήρια. Μιράντα, η χορτάστρια των πουλιών.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να

0: Καλώς ήρθατε. Γεια σας, όπου και να σας βρίσκουμε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ναι, συννεφιασμένο, ναι, βροχερό, αλλά όχι μουντό στη διάθεσή μας.
1: Να ρωτήσω λιγάκι. Ο Χρήστος Μάστορας ήταν ανισόρροπο. Γιατί λέει με την γαριφαλιά βρήκε μια ισορροπία, λέει, μέσα στη σχέση.
0: Βρήσει, μάνο μου. Ανισόρροπο. Είναι αυτό που όταν είσαι καλά και συντονίζεσαι με τον άλλο και νιώθεις όμορφα, βλέπεις ότι ισορροπούν τα πάντα γύρω.
1: Τον έχει βοηθήσει να κατανοήσει ότι δεν έχει σημασία ποιο έχει δίκιο, αλλά η ισορροπία μέσα στη σχέση.
0: Βέβαια.
1: Και τον βλέπεις πάνω σε μια σανίδα ισορροπή μέσα στο σπίτι και του λέει: έλα πιο αριστερά λίγο.
0: Ούτε ποιο έχει το πάνω χέρι. Δεν θα γίνει τώρα ακροβάτης ο άνθρωπος να πάει στο Cirque du Soleil. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ ότι είναι πάρα πολύ καλά και είπε μάλιστα και μου αρέσει ο εαυτός μου, αλλά θέλω να τον μοιράζομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ.
2: Επίσης είπε ότι η κριτική λέει στον πραγματικό σου εαυτό είναι πιο σκληρή από ότι στην περσόνα σου. Μου αρέσει λέει να είμαι ο εαυτός μου, αλλά θέλω να τον μοιράζομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ.
1: Συμφωνώ.
2: Δεν θέλω να εμπιστευτώ την αγνή μου ψυχή σε όλο τον κόσμο.
1: Γιώργο και εσύ εγώ γι' αυτό. Μοιράζομαι και εγώ λοιπόν.
2: 18
1: τον
2: χρόνια κυρίες και κύριοι που το ξέρω, μας την κρατάει από τα σφράγια στο μυστικό την πραγματική του ψυχή. Εμείς έχουμε να κάνουμε κάθε μέρα με αυτό το. Τι να πω τώρα για να μην το προσβάλλω. Να πω απλά βλακόμετρο. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Ήθελα να πω. Με συγγνώμη, ναι. Τώρα κάτσε, πρέπει να σκέφτομαι και τα γραφεία. Ήθελα να πω αυτό το συμπαθέστατο και δίθεν αφελές παιδί που όμως είναι για όλου καλύτερα.
0: Πάμε για Αναστασία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι Τετάρτη, μην μπερδεύεστε. Μπορεί να χάνουμε τις μέρες τώρα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά να το πούμε ακόμα μια φορά. Είναι Τετάρτη, είναι 17 του Ιούνιου.
1: Μάνο, είναι καλοκαίρι.
2: Άμα περνάς καλά, έτσι γίνεται. Χάνεις τις μέρες. Τι είναι σήμερα,
1: ναι.
2: Παρασκευή, όχι Δευτέρα. Ουάου, δεν τις φαίνεται.
1: Έρχεται το Σαββατοκύριακο, φτιάχνει ο καιρός αύριο, έτσι. Σήμερα είναι όλο αυτό το η κατάσταση.
2: Πάρτε μια βρελίτσα μαζί, έτσι. Αχρίαστη να είναι, παιδί μου.
1: Και πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης, να πούμε πριν πούμε τα αναλυτικά στοιχεία όμως. Να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και έχει φέρει και κουνούπια.
2: Τα έχει φέρει το άτιμο.
1: Τα οποία, παιδιά, χθες που είχαν στην μπαλκονόπορτα, παρότι φυσούσε.
0: Ξέρετε ότι έχω γίνει ταξιτζής ενός κουνούπιου. Έχω ένα μέσα στο αμάξι, το πάω αριστερά, δεξιά το φέρνω, το πάω από εδώ.
1: Πρέπει να εφοδιαστείς.
0: Ναι.
1: Η σειρά Autan Defense.
0: Ναι, γιατί πιο εύκολα τη βρίσκω αυτή τη σειρά παρά μια σαύρα. Να την έχω στο νόμο μου.
1: Είναι έτοιμη και διαθέσιμη στα φαρμακεία και γιατί λέμε είναι σειρά. Διότι έχει το Autan Defense Extreme Protection για ταξίδια, κάμπινγκ, περιοχές υψηλού κινδύνου. Αποθεί όλα τα είδη κουνουπιών. Και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και κίτρινο πυρετό και ελονοσία, παιδιά, αυτούς τους ιούς. Έχουν την υψηλότερη προστασία διάρκειας έως 10 ώρες. Και υπάρχει και το άλλο, το Autan Defense Long Protection, για καθημερινή χρήση, όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στο φαρμακείο.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θα μας πει η Σοφία τι έχουμε αυτή τη στιγμή εκεί έξω.
3: Έχουμε έντονες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, στην Εγνατία στο ύψος της Αντιγονιδών, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και παραμένει και το ποτηλιάρισμα στα διοδιετών Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι αύριο. Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1. Παίζει ράδιο. Είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Καλημέρα, γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε, όλα καλά?
1: Ναι, ελπίζουμε να είστε καλά.
0: Αχ, έτσι. Τι μοιράτε μου, γιατί αναστανάζεις?
1: Κάποιες εισπνοές, εκπνοές.
0: Από τι αναστατώθηκες?
2: Μιραντά.
1: Ο Μάνος πριν πιπίλιζε την αόρατη πιπίλα, να χαλαρώσει.
2: Τι θες να πιπίλιζε, στο δάχτυλο μου, ρίξε να το, εδώ είναι. Το είχα στο αυτί μου πιο πριν.
1: Παρετηθώ εγώ.
0: Τουλάχιστον σου δώσω χέριο.
2: Χέριο, ναι.
1: Γιατί είσαι τέτοιο.
2: Ήθελε ποδιού, Μιραντά, το μικρό δαχτυλάκι. Έχω όμω και τα νυχάκια μου. Λοιπόν, Μιράντα, πάει το νερό στον πλανήτη. Γιατί και η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας σχεδιάζει AI δασκάλους για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια και είναι πιο φτωχοί μαθητές.
1: Βάλτε και σαν αποτελειώσει τώρα, δηλαδή. Το ένα χτύπημα
2: μετά το άλλο.
1: Προετοιμάζα
2: να το δαχτυλάκι του ποδιού μου από το να ακούσω.
0: Γιατί αυτό το δίπολο υπάρχει, άραγε. Να πειρασία στον πλανήτη ή δαχτυλάκι μάνα. Είστε με τα καλά σας. Τι πάθατε σήμερα?

0: ποιος είναι. Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Έρχεται και η Ανδρομάχη στον Τάσο. Έχει να πει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε.
2: Αύριο, έτσι.
3: Αύριο καλέ, στις 6:30 το απόγευμα, να είστε εδώ συντονισμένοι.
1: Ωραία μέρα αύριο. Χαμός αύριο, ναι.
2: Συναυλίες, αυτά, συνεντεύξεις. Happenings και εμείς πολλές εκπλήξεις. Πάντα σας έχουμε ωραίες εκπλήξεις. Έχουμε όμως και την επικοινωνία ούτως ή άλλως με τις ερωτήσεις, με όλα τα διαδραστικά που συμβαίνουν για εσάς.
3: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα τι γίνεται. Ρωτήσαμε σήμερα τους φίλους μας ποιο ήταν το celebrity crush που είχαν στα εφηβικά τους χρόνια. Mm-hmm. Τι λένε, Σοφία, οι φίλοι μας?
4: Ποιο έλεγε πριν για τους New Kids on the Block?
2: Εγώ ναι, έλεγα.
4: Ο Τζο, γράφει η Άννα.
1: Ποιο είναι ο Τζο?
4: Τζο, Τζο.
2: Αχ, ο Τζο ήταν ο.
1: Τα φυλαράκια.
2: Ο σταμάτα, ρε, ο Ξανθούλης. Όχι ο βασικός τραγουδιστής, Ξανθούλης.
3: Είχε πάντως και μια φίλη πριν είπε τον βασικό τραγουδιστή που δεν τον ήξερε.
2: Τον Jordan Knight.
3: Αυτόν.
2: Τι μανάρι.
4: Justin Timberlake, λέει η Ελένη. Η Λίνα λέει Johnny Depp και Σταμάτης Γαρδέλης.
3: Πολύ καλό συνδυασμό.
1: Ναι, μπορούσαν, ναι.
4: Η Ελένη είχε κόλλημα με τον Καλλύρη.
2: Αχ, παιδιά.
3: Κάποιο καλοκαίρι, τυχερό αστέρι.
1: Ναι, ήταν και αυτό σεξ σύμβολ παλιότερα.
3: Το νου σου, κύριε οδηγεί.
2: Το νου σας. Τρέχει διαγωνισμάρα Πέλαγος Luxury Villas. Δύο διανυκτερεύσεις, μην το ξεχνάτε. 26 και 27 του Ιούνιου θα είστε στο Πολύχρονο. Θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή. Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί.
3: Φυσικά είναι στο Instagram του Κοσμοράδιο. Πάνω-πάνω, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Είναι δύο οι διανυκτερεύσεις σε υπέροχη βίλα με εξωτερικό τζακούζι στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Υπέροχο το δωμάτιο, θα το δείτε στις φωτογραφίες. Υπέροχος χώρος.
2: Ονειρευτείτε το, σκεφτείτε το, πιστέψτε το. Μπορεί να γίνει δικό σας ένα ακόμη καταπληκτικό δώρο από το πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Θα χαλαρώσετε, θα περάσετε υπέροχα και είδατε τι ευκαιρίες σας δίνει το Κοσμοράδιο.
2: Μην λείπετε από την παρέα αυτή και από την παρέα του Κοσμοράδιο γενικότερα, όχι μόνο το πρωινό σας.
3: Σας κάναμε και μια ερώτηση ακόμα σήμερα. Αν κάθε φορά που πλένετε το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι σας,
1: ναι,
3: πιστεύετε ότι βρέχει.
1: Γι' αυτό έχω να το πλέον κάνει τρία χρόνια, αλλά πάλι.
3: Πολλοί κόσμος, παιδιά, το πιστεύει. 69% έχουν αυτή την αίσθηση. 31% είναι, το έχουν ξεχωρίσει, εν πάση περιπτώσει.
2: Ή δεν πλένουν το αυτοκίνητο.
1: Ευτυχώς έβρεξε σήμερα και έφυγαν οι κουτσουλιές από πάνω, γιατί είχα μπόλικε.
3: Τέλεια. Μπράβο.
1: Τώρα πέρα τέτοιο, δηλαδή κάνει λίγο με χαρτάκι, τελείως έφυγε η κουτσουλιά.
2: Αυτά πάει, είναι. Κάνει οικονομία στο νερό, μάλλον.
1: Ναι, εννοείται. Αυτά ακούω την Μιράντα. Να χρησιμοποιώ AI μόνο.
2: Το AI για βλακίες.
3: Αλλά.
2: Δεν πλένει τα μάτια.
3: Έχει κόψει δύο ντους τη βδομάδα για να τα κάνει.
1: Τουλάχιστον. Λοιπόν, ερχόμαστε και πάλι αύριο δρυμύτεροι, το ξέρετε ακριβώς, στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
3: Τώρα έρχεται η Ραφαηλία Τοντογλου για να σας κρατήσει τροφή τις επόμενες 2 ώρες με τον καλύτερο τρόπο από τον Μάνο Βολάνη.
1: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
2: Και τον Γιώργο

0: Ελληνικά Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πάνε σε λειτουργία από το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με τοπική σύγκρουση 2 οχημάτων στη Χαλκιδική, 3 τραυματίες στο νοσοκομείο. Δίκη Τεμπών. Απορρίφθηκε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών της δίκης στον Άριο Πάγο. Εμπρισμός στην Λαύρα Κιέβου. Η Ελλάδα αναλαμβάνει το κόστος των μελετών αποκατάστασης. Εμμανουήλ Καραλής κέρδισε την πρώτη θέση στην Οστράβα με άλμα στα 5,82 μέτρα. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 27. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργο Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Το άκουσες πρώτη φορά στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Το ακούς και σήμερα βροχερή η Τετάρτη 17 Ιουνίου 12 και 4 πρώτα λεπτά. Bonjour, bonjour. Θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Έχω το φρέντο εσπρέσο μου, έχω και το παγωμένο μου το νερό εδώ πέρα. Πήρα καινούριο παγουρίνο, παιδιά. Εντάξει, είπα να το φλεξάρω, έχει πάνω και λεμόνια. Πάρα πολύ χαρούμενη δηλώνω. Ήταν η άχρηστη αγορά της ημέρας. Κάθε μέρα κάνω μία. Μια χαρά. Χάρη σε μένα να ανοίχτα τα μαγαζιά, να ξέρετε. Τα πληρώνω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε διαγωνισμό, έχουμε pick the song. Θα βγούμε και live στο Instagram σε λιγάκι. Αλλά για τώρα μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου καθυστερείς και συναντάς στον περιφερειακό, αν κατευθύνεσαι δυτικά από το τούνελ μέχρι και την έξοδο Αγίου Παύλου, ενώ πηγαίνεις ανατολικά, υπομονή από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι και έξοδο Πολύχνης. Στο κέντρο τα πράγματα είναι σχετικά εντάξει, με καθυστερήσεις στην Εγνατία από Βαρδάρη μέχρι και Βενιζέλου περίπου.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, στη δική μου αγκαλιά, ακούς το Κοσμοράδιο, είναι 5 και 1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου, μαζί σου μέχρι και τις 2 και λέω να πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας. Γιατί είμαι ανυπόμονη και γιατί ένας τυχερός βασικά από εσάς, μια τυχερή, θα κερδίσει ένα πακέτο ομορφιάς και περιποίησης με ένα ενισχυμένο ημιμόνιμο μανικιούρ και ένα last lift, για να έχεις και εντυπωσιακή βλεφαρίδα και βλέμμα που μαγνητίζει, στο Exclusive Beauty Specialist στον Εύωσμο, ένας νέος χώρος ομορφιάς που έχει ήδη γίνει αγαπημένος, ένα beauty salon υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει τεχνολογία, πολυτέλεια, άψογη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Νυμφαίου 22 βρίσκεται, όπως είπαμε, στον Εύωσμο. Θα πας εκεί, θα απολαύσεις νυχάκι, θα απολαύσεις και βλεφαρίδα και θα είσαι GG. Τώρα, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951, το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη ομορφιά. Και καλή τύχη σε όλους.
1: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Χρήστος Μάστορας και για όλα ικανή, Τζαμάικα. Μας αρέσει, μας ταξιδεύει. Μας πάει σε ένα νησί που βραδιάζει και όλα τα σχετικά, τα ωραία, τα καλοκαιρινά που μας αρέσουν. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Τοντογλή, στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Και σήμερα Τετάρτη, βροχερή βασικά. Βροχερή, όχι, εντάξει, δεν βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σίγουρα συννεφιασμένη. Φυσικά το Pick the Song όμως είναι σε ρυθμούς καλοκαιριού. Γιατί το τραγούδι που θα παίξει στις 2 παρα 10 το διαλέγετε εσείς. Για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Έλενα Παπαρίζου, παραδείγματος χάρη. Έλενα Παπαρίζου, Φιέστα.
1: Κράταμε για πάντα εδώ, κάνε με ψηλά να πέτω, και της καρδιάς μου τη Φιέστα ζω και πάλι.
0: Ένα από τα δύο είναι που θα παίξεις στον αέρα στις 2 παρα 10, για το κλείσιμο δηλαδή, και το διαλέγεις εσύ μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 951, αυτό είναι το προφίλ μας. Εκεί τώρα θα ανέβει το story, οπότε πάω να το ανεβάσω και εσύ μπαίνεις να ψηφίσεις ποιο θέλεις να ακούσεις, γιατί όποιο θέλει την περισσότερη, αυτό είναι που θα παίξει κιόλας. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ, τα μηνύματα σου τα στέλνεις στο Viber στο 6982-951-951 για να πούμε εκεί τις καλησπέρες μας και όλα τα σχετικά, και μένεις εδώ γιατί σαν εδώ δεν θα βρεις πουθενά αλλού.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Battle of the Best Armenistis.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Φουρέιρα και Mad Clip και μπορεί στο Κοσμοράδιο 951. Εδώ είμαστε και εδώ ανεβαίνουμε μαζί αυτή την ψιλοβροχέρη και συννεφιασμένη και δροσερή βασικά Τετάρτη. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας είναι και η Aegean, γιατί φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση. Είναι άκυρη, να ξέρετε. Το επόμενο ταξίδι σου και σε καλεί με 41 απευθείας προορισμού στη Aegean από Θεσσαλονίκη, 18 για την Ελλάδα, 23 για εξωτερικό. Γενικά το πιο δύσκολο δεν είναι να βρεις απευθείας πτήση, αλλά το να διαλέξεις μόνο ένα, να ξέρεις, είναι δύσκολο. Οπότε μπες στο gnr.com, κλείσε τη θέση σου και μείνε στο Κοσμοράδι 951 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373 024557
2: και στο 6972-6930-38.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip Σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο.

0: θέλεις που και που στο τηλέφωνο.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ένας Αφγανός και δύο Αιγύπτιοι μαχαίρωσαν Σύριο στην Αριστοτέλους και του έκλεψαν την τσάντα και το κινητό. Κρήτη. Στη ΜΕΘ δύο ανήλικα παιδιά που τραυματίστηκαν με ηλεκτρικά πατίνια. Λάρισα. Σοβαρός τραυματισμός ιερέα που έπεσε από τη στέγη Ιερού Ναού. Βρετανία. Αναπληρωματικές εκλογές αύριο στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Το αποτέλεσμά τους ενδέχεται να καθορίσει την πολιτική επιβίωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Το ακούσω όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Και εγώ είμαι η Ραφαήλια Νταντόγλου μαζί σου μέχρι τις 2, όπως ξέρεις και όπως αγαπάς. Οπότε, bonjour αν ήρθες τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2, όπως είμαστε κάθε μέρα. Και φυσικά θα ακούσουμε και επιτυχίες και αυτή την ώρα. Τώρα, στους δρόμους, δεν άλλαξε πολύ η κατάσταση στον περιφερειακό. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις μετά το τούνελ, αν κατευθύνεσαι ανατολικά, εκεί πριν από K12. Και αν πηγαίνεις προς δυτικά, υπομονή στην έξοδο της Τριανδρίας. Για λίγα χιλιόμετρα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο είμαστε εντάξει, λίγη υπομονή στην Εγνατία. Καθώς και ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη, τα πράγματα είναι ελαφρώς ζόρικα. Τώρα, βλέπω στα διόδια εκεί των Μαλγάρων, άμα κατευθέμα φεύγεις από την πόλη, θα χρειαστεί αρκετή υπομονή, γιατί έχουμε και τα έργα. Και έβλεπα ότι έχουν συμβεί και κάποια ατυχήματα. Δύο μου δείχνει τώρα εμένα. Δεν ξέρω τι παίζεται με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, υπομονή και προσοχή. Και Κοσμοράδιο στο τέρμα. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, τι όμορφο remake είναι αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Στα καλύτερα του είναι ο Σάκης Ρουβάς και το δηλώνει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95.1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Ιατώταγλου. Στην παρέα σου μέχρι τις 2 και σήμερα Τετάρτη και κάθε μέρα βασικά. Τα φιλιά μου να στείλω στη Γερμανία και το Δημήτρη που αγχώνεται αν έχω φέρει το εσπρέσο. Έχω, Δημήτρη, να ξέρεις. Πολλά φιλιά στα κορίτσια και στο Λαγκαδά, ξέρετε εσείς, που κάνουν το πιο ωραίο φέρει το εσπρέσο. Φιλιά να στείλω και στον Τόλι που επίσης στη Γερμανία ακούει στη δουλειά, λέει, στο λεωφορείο. Εγώ να σχολιάσω ένα άλλο μεταφορικό μέσο που τώρα είναι πολύ της εποχής. Τα SAP, παιδιά, ανυπομονώ να έρθει το καλοκαίρι και να ξεκινήσουν αυτοί που είναι με τα SAP, να ανέβουν, ξέρεις, στο SAP, να βγάλουν τη φώτα τους, να πάνε λίγο στα βαθιά, να κάνουν φιγούρα, να γυρίσουν. Και εγώ γι' αυτό θέλω SAP, να ξέρετε. Δεν έχω πάρει ακόμα όλο, αλλά θα πάρω και όλο δεν παίρνω. Πάντως δεν μπορώ και να σταθώ πάνω, δηλαδή με την ισορροπία δεν το έχω. Οπότε τι να το κάνω το SAP, να πηγαίνω στα βαθιά, να βλέπω κάτω. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το θέλω. Σε κάθε περίπτωση, εσύ μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2, πάντα παρέα, πάντα στους 95 και 1.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
3: Τίτλος
2: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου,

0: Όνειρο το περνάμε και εμείς το μεσημέρι μας. Το Κοσμοράδιο 95 και ένα πάντα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου από μια Θεσσαλονίκη που δεν είναι πλέον βροχερή, παραμένει συννεφιασμένη. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς, η υγρασία στο 78%, να μην μινιμαλεί όρθιο για κανένα λόγο δηλαδή. Έτσι θα συνεχίσουμε για τις υπόλοιπες μέρες, να ξέρετε. Θα έχουμε καθαρό καιρό με μικρή πιθανότητα βροχής, ενώ το Σουκού θα έχουμε σύννεφα. Από Δευτέρα πάλι περιμένουμε κάποιες βροχές, αλλά η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 27 μέχρι τους 30 ανάλογα τα κέφια και ανάλογα την ώρα. Κύριος, λοιπόν, εσύ μένεις εδώ και θα ακούσουμε και το Pick the Song, το τραγούδι που εσείς ψηφίσατε να παίξει στον αέρα, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95 και 1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

Ζώδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1. Εδώ απολαμβάνεις επιτυχίες, εδώ απολαμβάνεις και συνεντεύξεις. Έρχεται αύριο λοιπόν η Ανδρομάχη. Δεν το χάνεις. Αυτό, έξι dance στον Τάσο Ριζόπουλο. Εγώ είμαι η Ροφαήλια Τατογλου και είμαστε μαζί από τις 12. Και τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε λοιπόν. Και είδα ένα μήνυμα που πρέπει να σχολιάσω. Λέει καλό παιδί, αλλά λέει οκ, okay, λήξα στο θέμα. Είναι σαν το καταρχήν είναι καταρχάς, ξέρεις. Τέλος πάντων, σταματάω να λέω memes, γιατί έχω πολλά memes να πω, αλλά εντάξει, δεν θα είμαστε εδώ και δύο ώρες, γιατί για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι εδώ ο Βασίλης ο Χαροκόπος και θα μείνει αυτός μαζί σου. Και εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 12. Αλλά δεν φεύγω έτσι. Σ' αφήνω με Pick the Song, το τραγούδι που εσείς ψήφισατε να παίξει στον αέρα. Είναι από την Έλενα Παπαρίζου. Ανάμεσα σε παραδείγματος χάρη και Φιέστα, ο λαός μίλησε και ζήτησε Φιέστα. Αν και η ώρα είναι Σιέστα. Δεν πειράζει. Τι Φιέστα, τι Σιέστα. Για μερικούς είναι το ίδιο. Από εμένα, καλό μεσημέρι. Να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου και το Pick the Song. Φιέστα!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι μιλάτε μου, γιατί αναστανάζει.
2: Κάποιος σας πονάει, εκπνάει.
1: Από τι αναστατώθηκε.
3: Μιραντά.
2: Ο Μάνος πριν πιπίλιζε την αόρατη την πιπίλα. Να χαλαρώσει.
3: Είχε τα πιπίλιστε στο δάχτυλο μου, ρίστε να το, εδώ είναι. Το είχα στο αυτί μου πιο πριν.
2: Παρετηθώ εγώ.
1: Τουλάχιστον σου δώσω χέριγιο.
4: Χέριγιο, ναι,
1: μάλλον.
2: Γιατί και εσύ είσαι
3: τέτοιο. Ήθελε ποδιού, Μιράντα, το μικρό
2: δαχτυλάκι.
3: Έχω όμω και τα νυχάκια μου. Λοιπόν, Μιράντα, πάει το νερό στον πλανήτη. Γιατί και η κυβέρνηση τη Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει AI δασκάλους για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια και είναι πιο φτωχοί μαθητές.
2: Βάλτε και να αποτελειώσει τώρα δηλαδή.
3: Ναι,
2: το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Προτιμάς να γλυφτώ
3: στυλάκι του ποδιού μου. Από το να ακούσα
1: τις ειδήσεις. Γιατί αυτό το δίπολο υπάρχει άραγε. Η θηρασία στον πλανήτη ή δαχτυλάκι μάνα. Είστε με τα καλά σας. Τι πάθατε σήμερα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Παρακαλώ.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
9: Κρυώνεις.
10: Ζεσταίνεσαι.
9: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
10: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
9: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
10: Φουτζίτσου.
9: Μιντέα.
10: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
9: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
10: Τηλέφωνο 2373-0-24557
9: και στο 6972-693038.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ξανά σε λειτουργία από το Σάββατο 20 Ιουνίου. Δήμος Θέρμης. Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα 2026 για παιδιά 7 έως 14 ετών. Ακαθάριστα οικόπεδα. Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τις δηλώσεις. Γάβδος. 38 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν νότια του νησιού. Ελβετία. Βεβαίωσε ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν θα υπογραφεί στο θέρετρο του Μπούρκενστοκ κοντά στη Λουκέρνη την Παρασκευή.

καθημερινά στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 αυτό το ωριακά δροσερό από το πρωί καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης. Ο ήλιος σιγά σιγά επιστρέφει στον ουρανό της πόλης και εμείς φυσικά θα κάνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου προβλήματα συνάντα αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή και Βαρδάρη, όπως και σε σημεία της Μοναστηρίου και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως προβλήματα αυτή την ώρα υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Προφήτου Ηλία και Τζον Κέννεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντινού Καραμανλή. Προβλήματα συναντάς και εκεί και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός ρεύμα προς δυτικά. Έχουμε κάποια θεματάκια από την Πηλαία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά σε σχετικά καλή κατάσταση. Οπότε λίγη υπομονή σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε κάποιο σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται συνεργασία Φωτιά, Ελένη Φουρέιρα, Display, Κόλλημα. Και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κατερίνα Λιόλιου, για την επόμενη έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εννοείται πως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber όπου λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Να είστε γεροί, παιδιά, πάντα επιτυχίες. Χρόνια πολλά επίσης σε Ισμαήλ, Ισμαήλο και Φίλιξ σήμερα. Να χαίρεστε έτσι τα σπάνια ονόματά σας. Να είστε γεροί. Επίσης, καλησπέρα σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951 όπως και διαδικτυακά είτε από την εφαρμογή μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα ξέρεις που τα βρίσκεις όλα φυσικά στο nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα μένεις κόσμο συντονισμένος, επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι τραγουδάρα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Αθήνα μου, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης, με τον ήλιο να έχει επιστρέψει πλέον στον ουρανό της πόλης και το θερμόμετρο στους 23. Και σαν να δρόσησε σήμερα, παιδιά, από το πρωί νομίζω ότι το χρειαζόμασταν. Είπαμε και χθες ότι η εβδομάδα θα περιέχει κάποιες έτσι καλοκαιρινές μπόρες και βροχές. Βέβαια, αυτό το σενάριο ανήκει στο παρελθόν, αφού η πρόγνωση δείχνει πως η αυριανή ημέρα θα είναι ιδανική από ό,τι φαίνεται για να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο αύριο βράδυ στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, αφού θέλουμε φυσικά σίγουρα τον καιρό σύμμαχο για την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας. Φυσικά, συγχαρητήρια σε όσους κέρδισαν έτσι διπλές προσκλήσεις. Όσο για τους υπόλοιπους, δεν θέλω να ανησυχείτε, καθώς όλο το καλοκαίρι θα έχουμε διαγωνισμούς για όλες τις αγαπημένες τους συναυλίες, πάντα με Κοσμοράδιο. Επίσης, μαθαίνω ότι σύντομα έρχεται ακόμη ένας διαγωνισμός στο Instagram, παιδιά, για meet and greet με τον Ακύλα. Οπότε να είστε μόνιμα κοσμοσυντονισμένοι, αφού όλα παίζουν και φυσικά γίνονται εδώ. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Ο κόσμος άδειασε, φυσάει δίχως ήχο.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιώργος Σαλίκης, από το μακρινό 2002 δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, από το απολαύσαμε μόλις στους 951 και μια έπαιξη Σαλίκης να σου πω πως από Δευτέρα έρχεται αποκλειστικά εδώ συνεργασία Γιώργος Σαλίκης με Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα όπως και η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Οπότε μένεις εδώ για να τα απολαύσουμε παρέα. Από την άλλη, τώρα μια και καλοκαίρι, αμέσως να πούμε πως αν είσαι φοιτητής και δεν πηγαίνεις καθόλου, πως ήδη πηγαίνεις που και που, μάλλον κάτι κάνεις λάθος, καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές απειθήτα μένουν στο κάμπινγκ και όπως πέρσι έτσι και φέτος θα ζήσουν 40 επικά events σε 70 ημέρες από καραόκε, σε τουρνουά beach volley και ακραία θεματικά πάρτι. Επίσης, κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι και φυσικά για περισσότερα μπαίνεις και τα βρίσκεις όλα στο bluebanana.gr. Από την άλλη, τώρα να πούμε, παιδιά, πως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Όπως επίσης, αν σήμερα 17 Ιουνίου, να πούμε πως το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Σαν σήμερα επίσης το 1985 γεννιέται ο Κύπριος τενίστας Μάρκος Παγδατής. Όπως τέλος, το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός μόδιστρος Τζιανφράνκο Φερέ. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν φυσικά στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θυμάστε, παιδιά, που σας είχα πει, στο μπαλκόνι μου έρχονται διάφορα πουλιά.
3: Μόνο στο μπαλκόνι, Μιράτα?
2: Στο μπαλκόνι.
3: Μέσα δεν μπαίνουνε?
2: Όχι, μέχρι εκεί.
3: Μέχρι εκεί.
2: Εντάξει, πέρυσι είχε μπει και ένα περιστέρι κάποια στιγμή.
3: Είδες, τελικά μπήκε.
2: Αλλά βγήκε. Λοιπόν.
3: Έτσι γίνεται συνήθως.
2: Τα πουλιά αυτά που λέτε.
3: Θέλουν τραγουδόντα.
2: Όχι, ρε, ζουνε. Την έχουν καταβρει με μία γλάστρα που έχω. Η οποία από τα λίγα που επιβιώνω στο μπαλκόνι μου, άνθος δεν μπορώ, παιδιά, να κρατήσω, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει.
3: Το πουλί πάει στο άνθο σου?
2: Όχι, πηγαίνει στην πρασινάδα που έχω.
3: Στην πρασινάδα?
2: Ένα φυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Και έρχονται και τσιμπολογάνε.
3: Τσιμπολογάνε το
4: άνθο. Την πρασινάδα σου.
2: Έχει τσουρωμαδηθεί, όπως καταλαβαίνετε.
3: Λογικό. Η γλάστρα της Μιράντα.
2: Τα κλονάρια είναι μισά. Όμως εγώ, επειδή σκέφτομαι ότι κάνω καλό στα πουλάκια.
3: Ναι. Κάνει Μιράντα τελικά καλό στα πουλάκια.
2: Του δίνω τροφή.
3: Πετάνε χαρούμενα. Όταν σε βλέπουν μετά χαρούμενα.
2: Όχι, όταν έρχονται είναι λίγο πεινασμένα.
3: Χορτέλης Μιράντα, συγχαρητήρια. Μιράντα, η χορτάστρια των πουλιών.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε έναν 39χρονο που αντιστάθηκε σε έλεγχο της αστυνομίας στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και έβριζε τους αστυνομικούς. Εύρος. Συνελήφθη διακινητής μεταναστών που μετέφερε παράνομα 3 αλλοδαπούς. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Δίκη Τεμπών. Απορρίφθηκε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών της δίκης στον Άριο Πάγο. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλίας. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Δίκη Τεμπών. Απορρίφθηκε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών της δίκης στον Άριο Πάγο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τραγουδάρα. Θα το απολαύσουμε αύριο βράδυ στην Καλαμαριά. Με λίγα λόγια, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μισό της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημέρι Τετάρτης με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσο οδηγείτε, να πούμε πως αρκετά προβλήματα έχουμε κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο δεύτερο μισό της Λεωφόρου Νίκης και στον Βαρδάρη. Όπως προβλήματα αντίστοιχα έχουμε και σε σημεία της 26 Οκτωβρίου Πολυτεχνείου Μοναστηρίου, όπως και στη Λαγκαδά και στα διορεύματα. Δύσκολα γενικότερα είμαστε στο κέντρο προς το παρόν. Δυτικά τώρα κινητικότητα βλέπω στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη, όπως καθυστερήσεις έχουμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη και Προφήτου Ηλία στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ρεύμα προς ανατολικά 28 Οκτωβρίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακώς καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι τον κόμβο Μετεώρων, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 Εκκλησίες. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σίγουρα κεντρικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Αμέσως πάμε για μουσική. Μοναδική Νατάσα σε ένα χαρτάκι έγραψα. Είναι αγαπημένη live version και παίζει αμέσως φυσικά δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 951.

0: Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 9-5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αλό, καλησπέρα παιδιά. Και αμέσως να πούμε πως για πολλούς επισκέπτες της Ιστονίας το όνομα Πίτσα Ρίο είναι συνδεδεμένο με καλοκαιρινές διακοπές, έτσι, βραδινές εξόδους και εκείνη τη στάση για πίτσα που σχεδόν καθιερώθηκε μέσα στα χρόνια σε κάθε επίσκεψη στη Χερσόνησο, σε ένα μέρος που το βασικό προϊόν ήταν και παραμένει πάντα η πίτσα. Το μενού λοιπόν περιλαμβάνει περίπου 20 διαφορετικές επιλογές από κλασικές συνταγές μέχρι πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς που συντελούν έτσι στο να έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάζετε κάθε φορά κάτι διαφορετικό πέρα από τις συνηθισμένες γεύσεις, σε μια ιδανική επιλογή για ποιοτικό και νόστιμο φαγητό όσο απολαμβάνετε τις διακοπές σας στην πανέμορφη Σιθωνία. Οπότε αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για να απολαύσεις ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ με την παρέα σου στην Πίτσα Ρίο. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς ένα υλικό που περιέχει η αγαπημένη σου πίτσα και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.
1: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αναστασία, σπάστε τα τι έγινε, παιδιά, στο συγκεκριμένο τραγούδι το βράδυ της Δευτέρας στο Splash Festival, πλατεία Αριστοτέλους, η οποία βούλιαξε από 8.000 και πλέον κόσμου, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πηγές, Athena.gr, Newsit, News Pistol, In.gr. Έγινε χαμός, παιδιά, σε όλα και πολλά έτσι μεγάλα ειδησιογραφικά site, που νομίζω ότι ήταν και το καλύτερο ξεκίνημα του καλοκαιριού και για εμάς και για το καλοκαιρινό tour της Αναστασίας. Όσο για εμάς ανεβαίνουμε μαζί στους 951, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και λέγοντας για συναυλίες, 19 είναι τελικά οι συναυλίες, παιδιά, για φέτος, καθώς αύριο έχει προσθεθεί ακόμα μία και αυτή της Λίλα στο θέατρο Κήπο. Οπότε, αν αφαιρέσεις Μαζό και Αναστασία που έγιναν, έχουμε ακόμα 17 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, τις οποίες βρίσκεις σε μορφή ημερολόγιου σε post στο Instagram για να κανονίσεις φυσικά το πρόγραμμά σου. Επίσης, όπως και πριν είπαμε, αύριο περιμένουμε Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά στις 9.30. Και εφόσον ρωτάτε, να ξέρετε, παιδιά, πως η προπόληση συνεχίζεται κανονικότατα, οπότε εισιτήρια προμηθεύεστε από το ticketservices.gr. Επίσης, γρήγορα να πούμε πως μιας και μιλάμε για μουσική, αύριο 6 Dan, η Ανδρομάχη θα βρίσκεται στην παρέα του Ασουριζόπουλου σε ακόμη μια αποκλειστική συνέντευξη. Οπότε μείνε εδώ για να τα μάθεις όλα. Επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: απόλυτη αναβίση. Φυσικά ήταν η επιλογή μου Σαντρέ για να κλείσει το, η σημερινή εκπομπή, στο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Με εμά μαζί στο μεσημέρι μα στου 9.5 και ένα. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πω η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τι συναρπαστικέ σειρέ η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριο Σπέιντ και Μον Μάρτι που μα ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένα τυχερό λοιπόν θα κερδίσει ένα πολύ ωραίο, ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτό. Οπότε, αν είσαι ενεργό συνδρομητή τηλεόραση Νόβα, μπε τώρα στο Nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν βέβαια ακόμα δεν είσαι συνδρομητή, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Πέμπτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε πολύ ωραία παρέα το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι κάνει αυτός?
3: Τι είναι αυτή?
2: Έχω μια πιπίλα για ώρα ανάγκης. Δεν αντέχω, αλήθεια σας λέω.
3: Παρήγγειλες, επειδή λένε ότι στην Κίνα τους βοηθάει να χαλαρώνουν και να ηρεμούν.
2: Αισθάνθηκα λίγο έτσι περίεργα, οπότε αγχώθηκα. Οπότε...
3: Δεν έχεις πιπίλα όμως. Τι? Είναι air pipil. Αυτό. Θέλεις να το κάνεις εκτός αέρα τουλάχιστον?
2: Όχι. Στον αέρα αγχώθηκα.
3: Γιατί πουλάκι μου αγχώθηκες τώρα πάλι? Τι
2: με αγχώσατε? Συμπλέγματα. Που πολλές δουλειές σήμερα.
3: Τίποτα δεν έχεις κάνει.
2: Καταρχάς το ξύπνησες.
4: Λοιπόν, πάντως είναι νέα τάση, παιδιά, έτσι.
2: Μάλιστα.
4: Άμα δείτε λοιπόν στα γραφεία να βλέπετε όλους να κάνουν έτσι με την πιπίλα.
2: Με την πιπίλα τους.
4: Ναι.
3: Όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται στην Κίνα, ξαναλέμε.
2: Είναι πιπίλες κάτι... ενηλικών.
3: Το οποίο, ναι, τώρα φαντάζομαι.
2: Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και μια άλλη ανατομία. Γιατί τώρα η πιπίλα είναι μικρή. Είναι για τα μωράκια.
4: Κάτσε, περίμενε. Τώρα...
2: κάτι πιο μπαμπάτσικο.
4: Η βαφτιστήρα μου μεγάλωσε, οπότε δεν χρειάζεται πιπίλα. Δεν μπορώ να την πάρω να την πλύνω, να την έχω εγώ.
3: Μαμά,
1: πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης. Εκδήλωση για την έμφυλη βία και το σεβασμό ως δικαίωμα σήμερα στις 6 η ώρα στο Δημαρχείο. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας ή αλώνισος και ιτίνος. Λάρισα. Μηχανή παρέσυρε μικρό παιδί. Μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Συντριβή Ουκρανικού μαχητικού αεροσκάφους. Νεκροί οι δύο πιλότοι. Εμμανουήλ Καραλής κέρδισε την πρώτη θέση στην Οστράβα με άλμα στα 5,82 μέτρα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τρίτη λοιπόν είναι η Κατερίνα Λιόλιου, μας ζητάει το λογαριασμό και εμείς της τον δίνουμε παρέμεντες νούμερο εν ελληνικές επιτυχίες, γιατί φίλοι μου, καλή μου φίλη, καλησπέρα, ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή, τούτο το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου, στο Κοσμοράδιο, 95,1, γεια σας, χάρηκα που σας γνώρισα εγώ, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και θα τα λέμε από τις 4 μέχρι τις 6, τα έχουμε όλα και σήμερα, έχουμε διαγωνισμό, πολύ λαχταριστό διαγωνισμό, θέματα και εφημπρίο διάθεση και εννοείται όλες τις νούμερο εν ελληνικές επιτυχίες, αλλά πρώτα ξεκινάω ένα φίλε μου οδηγία, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω. Έχουμε κίνηση. Ναι, έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή από Αγία Σοφία μέχρι και την Εθνική Αμήνη. Ενώ στην Εγνατία έχουμε καθυστερήσει και στα διορεύματα στου φωτεινού σηματοδότε. Το ίδιο σκηνικό παρατηρούμε και στην Κωνσταντινού Καραμαλή. Ενώ στον περιφερειακό έχουμε τα θεματάκια μα εκεί σε Τριανδρία μέχρι και λίγο πριν το Επταπύργιο προ δυτικά. Ενώ προ ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σιγά-σιγά αρχίζει να κοκκινήσει και η Λεωφόρο Μικη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά και όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνει, ελπίζω να είσαι καλά, κοσμοσυντονισμένος, να παραμείνεις δηλαδή, και κοσμοευτυχισμένος, γιατί έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Αλλά πρώτα, ένα Κωνσταντίνο Αργυρό, όχι από τα πολύ παλιά, αλλά ούτε και από τα πολύ καινούρια. Ένα τελικά, έτσι για το καλό, φυσικά στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

0: Όπου και αν πας λοιπόν, όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, ελπίζω να περάσεις καταπληκτικά. Εγώ αν με ρωτήσεις, λέω να το γυρίσω λίγο σε εξωτερικό. Να ξέρω το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα, αλλά τώρα που δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθώ με τις πτήσεις και δεν χρειάζεται να κατέβω Αθήνα και να πάρω το αεροπλάνο και να πάω στο εξωτερικό, γιατί η Aegean έχει 41 απευθείας προορισμούς από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού, λέω να δοκιμάσω έναν προορισμό εξωτερικού. Συγκεκριμένα, θα πάω στο Κάιρο, είναι η πρωτεύουσα της Αιγύπτου, είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, με ένα πληθυσμό που ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια, οπότε ξέρεις ότι γίνεται χαμός εκεί. Λέγεται και η πόλη των χιλίων μιναρέδων, έχει απίστευτα πράγματα να δεις, είναι πάρα πολύ κοντά στις πυραμίδες και αν δεν είχες βάλει το Κάιρο στη λίστα σου, νομίζω ότι πρέπει να το πινεζώσεις και άμα θέλεις σε παίρνω αγκαζέ και πάμε μαζί. Αν τώρα το Κάιρο δεν σε ψήνει, με Αιτζίαν απευθείας από Θεσσαλονίκη πετάς και για Ντουμπρόβνικ, Γερμανία, Ιταλία, Παρίσι, Πράγα, Κωνσταντινούπολη, Λάρνακα και όχι μόνο. Τι θα έλεγες να πάμε ένα ταξίδι μαζί, μιας και έχουμε χημεία, όπως θα μας πει η Κατερίνα σε λίγα λεπτά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
2: Τίτλος
1: Δεν απαντάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακόμα.
1: Πάμε λοιπόν. Επίθεση Νίκος Μακρόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και επίθεση κάνουμε λοιπόν εδώ στον αέρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και επειδή σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε και θέλω να ρίξω το διαγωνισμό από τώρα, γιατί δεν μπορώ να περιμένω. Δίνω πάρα πολύ ωραίο δώρο σήμερα. Δίνω ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό δώρο σήμερα, γιατί θέλω να πάω στην παραλία της Τρανής Αμμούδας που είναι καταπληκτική στη Χαλκιδική με τα καταγάλατα νερά της και να γνωρίσει το Λιβρεόχιο Beach Bar, το οποίο είναι ένας προορισμός που ξεχωρίζει και αν δεν το έχεις ξανακούσει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πας να χαλαρώσεις, να φας και να περάσεις καταπληκτικά. Θέλω να σου κάνω δώρο ένα σετ με ξαπλώστρες για δύο άτομα με δύο κοκτέιλ και μία φρούτο σαλάτα, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη παραλία μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982951951. Επίσης, αν από τη Χαλκιδική πούμε ότι παίρνουμε ένα αεροπλάνο και πάμε στη Νέα Υόρκη, θέλω να σου πω ότι σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικάνους και ευτυχώς αυτό το δώρο δεν ήταν δούριος ύπος. Εμείς τα λέμε σε λίγα λεπτά και από εμένα καλή επιτυχία.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Battle of the Best Armenistis.

0: Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

ποιος είναι. Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: δεν μου περνά που να πάρει. Αυτό είναι ο Πανοσκιάμο. Και κοίτα να δει πώ πέρασε το πρώτο μα 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά έτσι ο χρόνο περνάει σαν νερό όταν περνά και εσύ καλά. Δήμητρα Καβάλα στο μικρόφωνο μέχρι τι 6 και διαβάζω και του τρει οδυνηρού συμβιβασμού για να πετύχει. Και ο πρώτο οδυνηρό συμβιβασμό είναι να λε όχι σε καλέ ευκαιρίε, γιατί καλό είναι λέει πάντα να αφήνει χώρο για εξαιρετικέ ευκαιρίε και όχι απλά καλέ. Το δεύτερο είναι να εξασκήσει την τέχνη σου ακόμα κι αν όταν κανεί δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται, που είναι πολύ σημαντικό γιατί ο μόνος και ο καλύτερος αναγνωριστής, αν υπάρχει αυτή η λέξη, των τεχνών και των ενδιαφέροντών σου είσαι εσύ ο ίδιος. Και τρίτον, να αναγνωρίσεις πότε αλλάζουν οι στόχοι ή η ταυτότητά τους. Και γενικότερα, η νέα γενιά, η Gen Z γενιά όπως λέμε, είναι μια γενιά που δεν συμβιβάζεται αν δεν πάρει ακριβώς αυτό που θέλει. Και εγώ τη θαυμάζω γι' αυτό. Και η WhatsApp τη θαυμάζει γι' αυτό. Έχει μια νέα καμπάνια η οποία μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z και είναι η νέα διαφήμιση η οποία εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. WhatsApp λοιπόν και όλα παίζουν και για να συνεχίσεις και εσύ να παίζεις και στη δεύτερη μας ώρα, μείνε κόσμος συντονισμένος.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι μοιράτε μου, γιατί αναστανάζει.
3: Και στι πνοέ, εκπνοέ.
2: Από τι αναστατώθηκε.
4: Μιραντά.
3: Ο Μάνος πριν πιπίλιζε την ώρα τη πιπίλα. Να χαλαρώσει.
4: Τι είχε τα πιπίλιστε στο δάχτυλο μου, ρίχνει να το, εδώ είναι. Το είχα αυτή μου πιο πριν.
3: Παρετηθώ εγώ.
2: Τουλάχιστον σου δώσω χέριο.
4: Χέριο, ναι,
2: να λε.
3: Γιατί και εσύ είσαι
4: τέτοιο. Ήθελε ποδιού, Μιραντά, το μικρό το
3: φλάκι.
4: Έχω όμω και τα νυχάκια μου. Λοιπόν, Μιραντά, πάει το νερό στον πλανήτη γιατί και η κυβέρνηση τη Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει AI δασκάλους για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια και είναι πιο φτωχοί μαθητές.
3: Βάλτε και σαν αποτελειώσει τώρα δηλαδή.
4: Ναι,
3: το ένα χτύπημα μετά το άλλο.
4: Προκειμάζει να κλειστώ στυλάκι του ποδιού μου από το να
2: ακούσαμε τις ειδήσεις. Γιατί αυτό το δίπολο υπάρχει άραγε. Να φυρασία στον πλανήτη ή δαχτυλάκι μάνα. Είστε με τα καλά σας. Τι πάθατε σήμερα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
12: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
14: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ξανά σε λειτουργία από το Σάββατο 20 Ιουνίου. Δήμος Θέρμης. Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα 2026 για παιδιά 7 έως 14 ετών. Ακαθάριστα οικόπεδα. Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τις δηλώσεις. Γάβδος. 38 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν νότια του νησιού. Ελβετία. Βεβαίωσε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν θα υπογραφεί στο θέρετρο του Μπούρκενστοκ κοντά στη Λουκέρνη την Παρασκευή.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τώρα σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή, αλλά και σε σένα που με έστειλες μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Τα φιλιά μου στον Τάσο, στη Σωτηρία, τον Αντώνη, τον Μανώλη, την Ελένη, την Αθηνά, αλλά και τη Ζωή. Και σε περιμένω, λέω, άλλη με τον αριθμό 6982-951-951. Τώρα, αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, προφανώς μην πάρεις το κινητό στο χέρι, αλλά άκουσε με για να σου πω σε ποιους δρόμους αυτή τη στιγμή έχει κίνηση για να τους αποφύγει. Στον περιφερειακό προς δυτικά, εκεί στο της Τριανδρίας, ενώ προς ανατολικά τα έχουμε τα θεματάκια μας κλασικά και εικονογραφημένα σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καρατάσου αρκετά επιβαρημένη, ενώ μικροκαθυστερήσεις έχουμε σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κανάρη, Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, Λεωφόρο Νίκης, αλλά και στην Εγνατία, ενώ στα δυτικά δεν παρατηρείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν τώρα θέλεις να φύγεις από τη γη γιατί κόλλησες την κίνηση και θες να πας στη Σελήνη, εμείς έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η Σελήνη. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ και εμείς μπαίνουμε στη χρονομηχανή και βζουν, φύγαμε προς τα πίσω.

μα τι θέλει εγώ με σένα, τι, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Και έτσι ξεκινάμε το δεύτερό μας 60 λεπτό με τρέλα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσένα φίλο μου που συντονίστε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Με μια ελπίδα ζούμε όλοι, λοιπόν. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς ξέρεις, κάνουμε ραδιο ζουζού καθημερινά από τις 4 μέχρι τις 6. Περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951 με αφιερώσεις, καλησπέρες και φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Και αν μας ακούς από την επιχείρησή σου, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να την εξελίξεις χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Έχουμε λοιπόν την Κοσμοτέ Telecom στην παρέα μας, η οποία μας δίνει λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκτόσεις ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και να μάθεις περισσότερα. Και όσο εσύ μαθαίνεις, εγώ θα σου φέρω λίγο Θοδωρή. Τι Θοδωρή? Φέρει φυσικά.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

0: Σπάρτα λοιπόν, όλα δικά σου. Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και αν υπάρχει μια σύγχρονη ελληνική σειρά που πρέπει σίγουρα να δεις, είτε σου αρέσουν αυτό του τύπου οι σειρές, είτε όχι, είναι το Μαέστρο. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν ψημένη να το δω. Λέω, έλα μωρέ, ίσως βαρεθώ, δεν ξέρω, δεν με ψήνει το τρέιλερ. Βλέπω την πρώτη σεζόν, έχω πλαντάξει το κλάμα. Βάζω σχεδόν στο καπάκι τη δεύτερη σεζόν, έχω πλαντάξει ακόμα περισσότερο στο κλάμα. Έχει γέλιο, έχει συγκίνηση, έχει suspense, έχει τα πάντα όλα. Και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είπε και το συγκινητικό αντίο στο Μαέστρο του, καθώς έπεσε και επίσημα η αυλαία με το τελευταίο γύρισμα των πρωταγωνιστών να είναι πλέον γεγονός. Ύστερα από 5 ολόκληρα χρόνια σκληρής δουλειάς, ολοκληρώθηκαν και τα τελευταία γυρίσματα. Αλλά εννοείται, είπε ότι έρχονται το χειμώνα συναντήσεις, πρεμιέρες και όλα τα καλά. Οπότε εμείς αναμένουμε να δούμε όλο αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα για άλλη μία φορά. Μέχρι τότε, επειδή ευχήθηκε και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης καλό καλοκαίρι, εμείς θα κάνουμε βουτιές στο Αιγαίο με αναβήσεις σε λίγα λεπτά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σαν ναυαγή, λοιπόν, αυτός είναι ο Νίνο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του και το ακούμε για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω, λοιπόν, να πέρασες καλά, γιατί εγώ, ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα, λοιπόν, μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά πριν αποχωρήσω, να χαιρετήσω τον Παναγιώτη και τον Τάσο και τον Νίκο και τη Ζωή και τον Γιάννη και τον Μανώλη και την Ελένη και τη Σταματία, αλλά και τη Δήμητρα, τη συνονόματη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα υπέροχα μηνύματα που στείλατε σήμερα. Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος αύριο έχει μία καλεσμένη σούσουρο. Είναι η Ανδρομάχη, λοιπόν, η οποία θα είναι αύριο στον Τάσο Ριζόπουλο, τόσο στη μουσική μέχρι τις 8, και εμείς τώρα πίσω στα δικά μας, γιατί αυτό το ραδιο σουσού δεν χάνεται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 4 ακριβώς, όπου Πέμπτη δεν είναι αύριο, ναι, σωστά, Πέμπτη στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θυμάστε, παιδιά, που σας είχα πει, στο μπαλκόνι μου έρχονται διάφορα πουλιά.
3: Μόνο στο μπαλκόνι, Μιράντα?
2: Στο μπαλκόνι.
3: Μέσα δεν μπαίνουνε?
2: Όχι, μέχρι εκεί. Εντάξει, πέρυσι είχε μπει και ένα περιστέρι κάποια στιγμή.
3: Είδες, τελικά μπήκε.
2: Αλλά βγήκε, λοιπόν.
3: Έτσι γίνεται συνήθως.
2: Τα πουλιά αυτά που λέτε.
3: Πεθαίνουν τραγουδώντας.
2: Όχι, ρε, ζούνε. Την έχουν καταβρει με μία γλάστρα που έχω, η οποία από τα λίγα που επιβιώνω στο μπαλκόνι μου, άνθος δεν μπορώ, παιδιά, να κρατήσω, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει.
3: Το πουλί πάει στο άνθος σου?
2: Όχι, πηγαίνει στην πρασινάδα που έχω.
3: Στην πρασινάδα?
2: Ένα φυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Και έρχονται και τσιμπολογάνε.
4: Τσιμπολογάνε την πρασινάδα σου.
2: Έχει τσουρωμαδηθεί, όπως καταλαβαίνετε.
3: Λογικό. Η γλάστρα της Μιράντα.
2: Τα κλονάρια είναι μισά. Όμως εγώ, επειδή σκέφτομαι ότι κάνω καλό στα πουλάκια.
3: Ναι, κάνεις, Μιράντα, τελικά καλό στα πουλάκια.
2: Τους δίνω τροφή.
3: Πετάνε χαρούμενα. Όταν σε βλέπουν, μετά χαρούμενα.
2: Όχι, όταν έρχονται είναι λίγο πεινασμένα.
3: Χορτέλης, Μιράντα, Συγχαρητήρια. Μιράντα, η χορτάστρια των πουλιών.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω. Αποκαλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε έναν 39χρονο που αντιστάθηκε σε έλεγχο της αστυνομίας στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και έβριζε τους αστυνομικούς. Εύρος. Συνελήφθη διακινητής μεταναστών που μετέφερε παράνομα 3 αλλοδαπούς. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Βίκυ Τεμπών. Απορρίφθηκε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών της δίκης στον Άριο Πάγο. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8 η ώρα ο αγώνας Πορτογαλία-Κονγκό. Στις 11 Αγγλία-Κροατία. Στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς. Και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα στα μέσα της εβδομάδας. Στην καρδιά της εβδομάδας ξεκινήσαμε Αναστασία και Σπάστητα. Και παιδιά, τι έχει γίνει με τη συναυλία που οργάνωσε το Κοσμοράδιο στην πλατεία Αριστοτέλους και με την Αναστασία. Όλα τα site είναι πρώτο θέμα, έτσι. Νούμερο ένα trend. Μπράβο στην ομαδάρα του Κοσμοράδιο και ιδιαίτερα στον διευθυντή μας τον Χρήστο Πολυχρονιάδη. Έγινε χαμός, παιδιά. Τι ο Αντένα, τι το News, τι το TV Live, τι το Zapit. Όλα. Όλα τα site πρώτο θέμα. Νούμερο ένα trend. Τη συναυλία που έκανε το Κοσμοράδιο στην πλατεία. Στο τέλος πάνω από 8.500 θεατές ήταν εκεί. Και το μεγαλύτερο μπράβο ανήκει σε όλους σας τους ακροατές που είστε αρρωγοί στην προσπάθεια του Κοσμοράδιου. Γι' αυτό περιμένετε, έρχονται καλύτερα και μεγαλύτερα και event φοβερά και τρομερά που σίγουρα σε ενδιαφέρουν και σούπερ διαγωνισμοί. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους. Ξεκινάω από ψηλά στα χαμηλά, δηλαδή από τον περιφερειακό, μετά το γνωστό κόμπο της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος του Παπαγεωργίου εκεί. Λίγο πριν την Πολύχνη έχει κίνηση. Κατεβαίνοντας την Εγνατία, λίγο πριν βγει στη Λαγκαδά, Μοναστηρίου Καθαρή και Λεωφορονίκης λίγα κολληματάκια. Γέννηση. Και ποιος θα μου πει λέει για τη γέννηση? Έλεγε ο Χατζηγιάννης, τώρα λέει γεννημένη. Ο Σαμπάνης, και εγώ σου λέω: πολύ μουσική, λίγα λόγια και δύο σούπερ διαγωνισμοί. Κολλημένος εδώ.

0: κοντά σου. Είμαστε κοντά σας 24 ώρες 24 ώρο, με την καλύτερη μουσική, και είναι κοντά στο Τάσο Τριζόπουλος. Τι ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Κουκλάκια μου ζωγραφιστά, αγάπες μου, υπέροχα πλάσματα. Ετοιμαστείτε, σε λίγο θα έρθει ο διαγωνισμούλης. Θα έρθουν και οι δισούλες και αύριο μην ξεχνάτε, έχουμε ανδρομάχη. Το κορίτσι αυτό, καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το κουκλί. Έχουμε γίνει σουσουρό. Παιδιά, μας λέει πράγματα και θάματα. Θα γίνουμε πάλι νούμερο ένα είδηση. Μιλάει για τον ερχομό του γιού της, για το αν είχε ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές του Eurovision τότε που εκπροσώπησε την Κύπρο με το «Έλα, έλα, έλα». Ωραίο τραγούδι, το έχει γράψει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Γιατί πέρασε πολύ δύσκολα, οριακά αποκλείστηκε η Κύπρος τότε. Μας τα λέει όλα χαλτί και καλαμάρι αύριο 6 ώρα. Νταν ή Ανδρομάχη. Εδώ, στο Κοσμοράδιο, 95,1.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
4: Τίτλος
5: Δεν απαντάς.

0: φωνείς.
1: Ζεσταίνεσαι.
0: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
1: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
0: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
1: Φουτζίτσου.
0: Μιντέα.
1: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
0: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
1: Τηλέφωνο 23730 24557
0: και στο 6972 69.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εγώ θα σας δείξω πολλούς. Θα μου πεις τι πολλούς. Πολλούς φίλους ακροατές. Μου λες πώς θα το κάνεις αυτό. Διότι ξεκινάει διαγωνισμός, παιδιά. Πακετάρα τώρα αμέσως. Και θα πάρετε πολύ φίλοι μέρος στο διαγωνισμό. Ένα τεράστιο κουτί και θα κάνετε ένα φοβερό unboxing και θα τρελαθείτε. Με προϊόντα Kiana για την περιποίηση των μαλλιών. Το μαλλί μας θέλει θρέψη, υδάτωση ή πυρεώδεις εκτείνες. Το διαλύουν το μαλάκι μας, ρε παιδιά. Γι' αυτό παίρνουμε το κινητό, πάμε στο Viber. Γράφουμε τη λέξη Kiana, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, το Γιώργος Μέτικ και τα Kiana προσφέρουν αυτό το υπέροχο πακέτο με τρία προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι κάνει αυτός?
3: Τι είναι αυτή?
2: Έχω μια πιπίλα για ώρα ανάγκης. Δεν αντέχω, αλήθεια σας λέω.
3: Παρήγγειλες, επειδή λένε ότι στην Κίνα τους βοηθάει να χαλαρώνουν και να ηρεμούν.
2: Αισθάνθηκα λίγο έτσι περίεργα, οπότε αγχώθηκα.
3: Δεν έχεις πιπίλα όμως. Είναι air pipil. Αυτό. Θέλεις να το κάνεις εκτός αέρα τουλάχιστον?
2: Όχι. Στον αέρα αγχώθηκα.
3: Γιατί πουλάκι μου αγχώθηκες τώρα πάλι?
2: Με αγχώσατε. Που βάλετε πολλές δουλειές σήμερα.
3: Τίποτα δεν έχεις κάνει.
2: Καταρχάς το ξύπνησες. Λοιπόν, πάντως είναι νέα τάση, παιδιά, έτσι.
4: Μάλιστα.
2: Άμα δείτε λοιπόν στα γραφεία να βλέπετε όλους να κάνουν έτσι με την πιπίλα.
4: Με την πιπίλα τους.
2: Ναι.
3: Όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται στην Κίνα, ξαναλέμε.
2: Είναι πιπίλες ενηλικών.
3: Το οποίο, ναι, τώρα φαντάζομαι.
2: Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και μια άλλη ανατομία, γιατί τώρα η πιπίλα είναι μικρή. Είναι για τα μωράκια.
4: Κάτσε, περίμενε. Τώρα...
2: κάτι πιο μπαμπάτσικο.
4: Η βαφτιστήρα μου μεγάλωσε, οπότε δεν χρειάζεται πιπίλα. Δεν μπορώ να την πάρω να την πλύνω, να την έχω εγώ.
3: Μαμά,
1: πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

δεύτερο 60 λεπτό μεσοβόμαδα μετά στο Ριζόπουλο και Δευτέρα, παιδιά. Υπάρχει φοβερή κίνηση στο περιφερειακό από δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας, πηγαίνοντας ανατολικά έτσι, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και πέρα εκεί που είναι το κταίο της Πηλαίας. Γίνεται χαμός, παιδιά. Από δυτικά προς ανατολικά, από ανατολικά προς δυτικά, από την είσοδο του περιφερειακού μέχρι το ύψος πάλι εκεί που είναι. Ναι, το κτέλ της Πηλαίας. Δηλαδή, από δυτικά, από τη Δυνηδία μέχρι το ύψος του κτέλ της Πηλαίας και από ανατολικά, από την αρχή του περιφερειακού μέχρι το ύψος της Πηλαίας, το κτέλ. Χαμός. Προσοχή. Ακούμε Κοσμοράδιο και περνάμε τέλεια. Έρχεται η Άννα. Η Βύση, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει Άννα. Η Άννα είναι η μία και ο Πακλαβάς γωνία. Λέει εξαίρεση. Έρχεται ο Ζαμπάνης, έρχονται και άλλες ειδησούλες και όλα αυτά που γουστάρεις και αγαπάς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1.

0: έψαχνα χρόνια να σε βρω και Γιάννης Πλούταρχος αγαπημένος. Εσείς να ψάχνετε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, σας έχω παιδιά τη λύση. Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερες από 1.500 μάρκες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά, ή μάλλον ακόμη πιο σήμερα. Ξεκίνησε μόνο για λίγες μέρες. Χαμός.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να

0: Εμείς υπάρχουμε για σας και εσείς για μένα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αύριο είναι Πέμπτη. Μου λες πάρα πολύ καλά τις ξένες ημέρες. Μετά Τετάρτη έρχεται Πέμπτη. Και είναι και 18 του Ιούνιου. Ξέρεις να μετράς, μου λες σωστά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την Έμι, τη φίλη μου, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 22 βαθμοί Κελσίου. Όπα, 3 η ώρα το μεσημέρι, παιδιά, 33 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Το αεράκι λέμαργο έως 3 προφόρ και η υγρασία 74%. Άιτ, ξαναβγαίνει ήλιος.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Fujitsu.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 23730 24557
1: και στο 6972 693038.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: μαύρα φεγγάρια και Ελένα Ζευγαρά. Γεια σου, Άννα Κεφαλά.
1: Γεια σας.
0: Με ποιον συνεργάζεται η Ελένα Ζευγαρά στην Αθήνα? Ποιος είναι ο άνδρας της Ανδρομάχης? Ο Λιβάνης. Ποια έχουμε αύριο την Ανδρομάχη? Πώς το έφερε, ρε παιδί μου? Σιγά σιγά όλα. Αύριο 6 ώρα Ανδρομάχη εδώ. Άκρος αποκαλυπτική. Για τη Eurovision, πόσο δύσκολα πέρασε, γιατί λέει πράγματα που τα λέει για πρώτη φορά. Για το γιόκα της, τι τρέλα τον έχει και πόσο γουστάρει και όλα αυτά και πολλά άλλα. Πολύ ωραία, ντεσού. Για το Γιώργο Λιβάνη, ψάχνει το κινητό. Αν εσύ ψάχνεις στους κατά καιρούς. Είσαι αυτή τη άποψη, όποιο ψάχνει βρίσκει. Εγώ να δεις τι βρίσκω όταν ψάχνω στο κινητό μου. Τι διαμάντια βρίσκω που είναι άστο, σου λέω. Διαμάντια. Και βρίσκω και από τα mail κάτι πράγματα πολύ ωραία που δεν τα θυμόμουν. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται τώρα να σας κρατήσει ευχάριστη συντροφιά για το επόμενο δύο ώρα. Και εμείς αύριο, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Έως τότε, δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα save me kiss, bye.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τι μοιράτε μου, γιατί αναστανάζει.
1: Κάποιος εσπνοέσαι, εκπνοέσαι.
3: Έλα μωρέ, από τι αναστατώθηκες?
4: Μιραντά.
1: Ο Μάνος πριν πιπίλιζε την αόρατη πιπίλα. Να χαλαρώσει.
4: Είχε τα πιπίλιστε στο δάχτυλο μου, ρίστε, να το, εδώ είναι. Το είχα στο αυτί μου πιο πριν.
1: Παρετηθώ εγώ.
3: Τουλάχιστον να σου δώσω χέριο.
4: Χέριο, ναι.
3: Μα δικό να λες.
1: Γιατί και εσύ είσαι
4: τέτοιο. Ήθελες ποδιού, Μιράντα, το μικρό δάχτυλο.
1: Τίποτα δεν θέλω.
4: Έχω όμως και τα νυχάκια μου. Λοιπόν, Μιράντα, πάει το νερό στον πλανήτη, γιατί και η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας σχεδιάζει AI δασκάλους για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια και είναι πιο φτωχοί μαθητές.
1: Βάλτε και σαν αποτελειώσει τώρα δηλαδή. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο.
4: Προτιμάς να γλυφτώ στυλάκι του ποδιού μου από το να ακούσαμε
3: τις ειδήσεις. Γιατί δίπολο υπάρχει άραγε. Είναι αυτή η ρασία στον πλανήτη ή δαχτυλάκι μάνα. Είστε με τα καλά σας. Τι πάθατε σήμερα?
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Σταρόβας.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
8: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
8: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
8: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

άμα έτσι έχει μάθει, τι να κάνουμε τώρα. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν και πάρα πολύ εύκολα. Πατρός Ιακωβίδης για το ξεκίνημά μας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει φέμα στον περιφερειακό. Δεν ξέρω τι γίνεται στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις μετά την Τριανδρία εκεί στο ύψος τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Οπότε προσοχή, χαμηλές ταχύτητες εκείνο το σημείο προς το. Στο αντίθετο ρεύμα, προς τα δυτικά δηλαδή, είμαστε OK. Τώρα πάμε να δούμε. Μέσα στο κέντρο τα πράγματα κυλούν λίγο αργά στις μεγάλες διασταυρώσεις, γύρω από τη Χάνθ καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου, ενώ γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους θα συναντήσετε κάποιες χαμηλές ταχύτητες. Τώρα πιο ανατολικά, στην Κατσιμίδη μικροκαθυστερήσεις στη συμβολή με Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ επίσης στην Καραμαλή στο ύψος της Μαρτίου αργά κυλούν τα πράγματα. Τώρα, ακόμη πιο πέρα, στη μεγάλη διασταύρωση στον Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο, υπάρχει μποτιλιάρισμα, οπότε υπομονή, προσοχή σε αυτά τα σημεία και εμείς φύγαμε για Νίκο Βέρτη αμέσως τώρα. Έτσι γιατί ερωτεύτηκα εσένα. Ερωτικό το ξεκίνημά μας και απόψε. Πάντα φυσικά στους 95 και 1.

0: θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 έχω έναν έρωτα με αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Κάπως έτσι συμβαίνει. Όταν μας αρέσει κάτι πάρα πολύ, δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε με τίποτα. Μας αρέσει πάρα πολύ και το δώρο που έχουμε για τη συνέχειά μας. Θέλω πάρα πολύ να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες, γιατί θα πάμε να φάμε σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο στην Χανιώτη, στη Χαλκιδική. Και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο, αξίας 60 ευρώ και φυσικά θα πάμε στο restaurant Ξενάκι εκεί στην Χανιώτη που μιλάμε, εντάξει, από το 2024 είναι ο νούμερο ένα γαστρονομικός προορισμός της Χαλκιδικής, 100 μέτρα από τη θάλασσα και έχει ήδη αποκτήσει το δικό του αγαπητό κοινό, όχι μόνο για το φαγητό αλλά για την αίσθηση ότι κάποιος πραγματικά μας περιποιείται. Λοιπόν, στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982 951 951, γράφετε όνομα τεπώνυμο και όποιο φαγητό σας αρέσει πάρα πολύ και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και καλή σας τύχη. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάνεις.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

υπάρχει παράδεισος, τότε είναι σίγουρα η Δόνατα Θεοδωρίδου στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Όπως ξέρετε, έχουμε διαγωνισμό απόψε και ζητήσαμε το αγαπημένο, να μας γράψετε το αγαπημένο σας φαγητό. Δεν βλέπω όμως και στεναχωριέμαι, δεν βλέπω να κερδίζουν τα μακαρόνια με κιμά που είναι το φαγητό, ρε παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να τρώμε αυτό το φαγητό καθημερινά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Βλέπω να κερδίζουν αρκετά τα θαλασσινά. Τώρα εντάξει, θα μου πεις ότι εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Μας αρέσει αυτή η φάση. Λίγο τσιπουράκι, ακροθαλασσιά, γαρίδα ψητή, γαρίδα έτσι αλλιώς διαγώνια, πλάγια, μια χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εμείς περνάμε υπέροχα όπως και να έχει αυτό το απογευματόβραδο, το απόβραδο βασικά, αυτό το μεσοβδόμαδο. Πάντα στους 95 και 1 και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και ό,τι αγαπάει ο καθένας και ό,τι αγαπάει σίγουρα θα το βρει και στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε επιτυχίες, έχουμε πολλά ωραία τραγούδια. Όλο και κάποιο που θα μιλάει στη δική σου καρδούλα θα βρεις. Και όλα αυτά στους 95 και 1.

0: ποιος είναι.
1: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Στο τρελάδικο, εκεί θα καταλήξουμε. Άμα συνεχίσουμε να ψάχνουμε και να ψάχνουμε και να μην είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα. Το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον ειδικότερα μάλλον σε αυτήν την εποχή, μεγαλώνοντας, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως είμαστε πολύ αχόρταγοι, ρε παιδί μου, εμείς οι άνθρωποι, σαν να είμαστε ανικανοποίητοι μονίμως. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλό είναι όμως να κυνηγάς κάτι γενικότερα, να ψάχνεις, να βρεις το καλύτερο που θεωρείς για εσένα, είτε είναι στην προσωπική σου ζωή, είτε είναι στα επαγγελματικά, είτε είναι σε οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει και ένα όριο, ξέρετε, και μετά νομίζω από αυτό το όριο, από αυτή τη γραμμή, την νοητή, νομίζω γινόμαστε αχόρταγοι, όταν την περάσουμε δηλαδή αυτή τη γραμμή, και αυτό μετά δεν είναι καλό. Αυτό μετά δημιουργεί άλλα προβλήματα, γιατί παλεύουμε να αποκτήσουμε τα πάντα, ενώ θα φύγουμε με τίποτα. Και τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό το χάος, εγώ προτείνω να μας αγαπάμε λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε μόνο τον εαυτό μας, δεν ξέρω, και κάπως πρέπει να είμαστε λιγότερο αυστηροί και λίγο να χαλαρώσουμε, πώς να το πω. Κάπως έτσι εμείς θα συνεχίσουμε μαζί στους 95 και ένα με πολλά ακόμη ωραία, πάντα εδώ και πάντα μαζί.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θυμάστε, παιδιά, που σας είχα πει, στον μπαλκόνι μου έρχονται διάφορα πουλιά.
3: Μόνο στο μπαλκόνι, Μιράντα?
2: Στο μπαλκόνι.
3: Μέσα δεν μπαίνουνε?
2: Όχι, μέχρι εκεί. Εντάξει, πέρυσι είχε μπει και ένα περιστέρι κάποια στιγμή.
3: Είδες, τελικά μπήκε.
2: Αλλά βγήκε. Λοιπόν.
3: Έκανε το σπίτι συνήθως.
2: Τα πουλιά αυτά που λέτε.
3: Δεν τραγουδώντα.
2: Όχι, ρε, ζούνε. Την έχουν καταβρει με μία γλάστρα που έχω. Η οποία από τα λίγα που επιβιώνω στον μπαλκόνι μου, άνθος δεν μπορώ, παιδιά, να κρατήσω, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει.
3: Το πουλί πάει στο άνθος σου?
2: Όχι, πηγαίνει στην πρασινάδα που έχω.
3: Στην πρασινάδα?
2: Ένα φυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Και έρχονται και τσιμπολογάνε.
4: Τσιμπολογάνε την πρασινάδα σου.
2: Έχει τσουρωμαδιθεί, όπως καταλαβαίνετε.
3: Τσουρωμαδιμένη η γλάστρα της Μιράντα.
2: Τα κλονάρια είναι μισά. Όμως εγώ, επειδή σκέφτομαι ότι κάνω καλό στα πουλάκια.
3: Κάνεις, Μιράντα, τελικά καλό στα πουλάκια.
2: Τους δίνω τροφή.
3: Πετάνε χαρούμενα. Όταν σε βλέπουμε μετά χαρούμενα.
2: Όχι, όταν έρχονται είναι λίγο πεινασμένα.
4: Και εσύ τα χορτάζει. Τέλει, Μιράντα, Συγχαρητήρια. Μιράντα, η χορτάστρια των πουλιών.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Βίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Βίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εγώ, Κατερίνα Λιόλιου, είναι ο λογαριασμός. Και εμείς είμαστε μαζί. Πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πού βρίσκεστε και πώς μου είστε? Βλέπω έχετε κάνει χαμό εδώ πέρα. Γεια σου, φίλε μου Γιώργο. Έχω καιρό να σε ακούσω. Βροχερή Χαλκιδική, να προσέχουμε και στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Από σένα το μαθαίνω. Εδώ πέρα πάντως λίγο μια συννεφιά. Χθες έβρεχε ξημερώματα, βασικά όχι χθες. Ξημερώματα εδώ έβρεχε αρκετά στην Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά βλέπω εδώ έχουμε γίνει πολύ ωραία παρέα. Και ομπρέλα έχουμε και διαγωνισμούς έχουμε και πολύ ωραίες μουσικές. Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για πάμε να δούμε. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα φανάρια του Λευκού Πύργου όσον αφορά το κέντρο. Επίσης, κατεβαίνοντας την Εθνική Σαμίνης πάνω από την Εγνατία, θα συναντήσετε έντονο μποτιλιάρισμα. Τώρα, στην 3η Σεπτεμβρίου στα φανάρια, καθώς και στην Κατσιμίδη, στο ύψος της Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα συναντήσετε κάποιες χαμηλές ταχύτητες. Ενώ πιο ανατολικά, το μποτιλιάρισμα παραμένει στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο. Αυτό είναι all day η κατάσταση, δεν αλλάζει. Και στα δυτικά βλέπω τώρα στην 3η Σεπτεμβρίου στα Φανάρια, καθώς και στην Κατσιμίδη, στο ύψος της Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα συναντήσετε κάποιες χαμηλές ταχύτητες, ενώ πιο ανατολικά το μποτιλιάρισμα παραμένει στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα.

0: Τι τραγούδια έχει πει και αυτή η γυναίκα, από μακριά και αγαπημένη, και πάρα πολύ μου αρέσει αυτός. Ο πρώτος στίχος του τραγουδιού που λέει «Μαζί σου πάντα θα με δένει μια παραλίγο ευτυχία». Και όταν η ευτυχία μένει στο παραλίγο, είναι γιατί η ζωή κάτι ξέρει. Άννα Βύση, πολύ αγαπημένη. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος το ανέβαζε το story πριν από λίγα λεπτά. Είναι και κοκκινισμένος. Έχει κάνει καλή ηλιοθεραπεία, είναι πανέτοιμος. Οπότε, ξέρετε, τώρα είναι, βρίσκεται στο γήπεδο Καλαμαριάς. Οπότε, ξέρετε ότι αύριο θα γίνει χαμός. Πήρατε προσκλήσεις, πήρατε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσετε, παιδιά. Όπως ξέρετε, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο πάντα σας έχει πολλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και αυτό το καλοκαίρι. Πολλές συναυλίες γίνονται με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, έρχεται σε πολύ λίγο, και Κωνσταντίνος Αργυρός και όλα τα ωραία πάντα στους 95,1.
1: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
4: Δεν απαντάς.

Σαν το νερό και Κωνσταντίνος Αργυρός, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, το ραδιόφωνο που αγαπάτε. Και το αγαπάτε γιατί πάντα έχετε τέλεια δώρα για εσάς, πέρα από τις τέλειες μουσικές επιλογές. Να υπενθυμίσουμε διαγωνισμό για να κερδίσει ένα τυχερό ή μια τυχερή ένα γεύμα ή δείπνο για δύο άτομα αξίας 60 ευρώ, φυσικά στο ρέστοραν Ξενάκι, εκεί στη Χανιώτη, στη Χαλκιδική, για να απολαύσουμε φανταστικά θαλασσινά, 100 μέτρα από τη θάλασσα. Και εντάξει, να πούμε ότι αυτό το κατάστημα, το εστιατόριο, έχει κάνει ήδη χαμό από το 2024. Μικρό το διάστημα, αλλά πάρα πολύ σημαντική και αξιόλογη δουλειά γίνεται εκεί. Οπότε νομίζω θα περάσετε φανταστικά, θα πάτε και θα με θυμηθείτε. Υπέροχα πιάτα, υπέροχες γεύσεις και φυσικά με την καλύτερη παρέα, τη δικιά σας παρέα που επιλέγετε εσείς, μπορείτε να διεκδικήσετε το δώρο αυτό. Στέλνετε μηνύματα στο Viber 6982-951-951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και όποιο φαγητό σας αρέσει πάρα πολύ και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Και καλή σας τύχη.

Και εγώ μας χρειάζομαι, δεν μπορώ χωρίς τη συνύπαρξή μας. 8 με 10 καθημερινά στους 95 και 1. Και εμείς τώρα ξέρεις πώς θα συνεχίσουμε. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο που θα τον απολαύσουμε live αύριο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ελπίζω να έχετε βολευτεί όλοι, να έχετε πάρει τις προσκλήσεις, τα εισιτήριά σας, να έχετε κάνει χαμό, να έχετε οργανωθεί. Ξέρω ότι έρχεστε και από πολλά διαφορετικά μέρη, οπότε αύριο η συνύπαρξη θα είναι μαγική. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Και έχουμε και άλλο νέο. Αύριο όμως έχουμε και την υπέροχη και υπέρλαμπρη Ανδρομάχη, η οποία έρχεται για μια αποκαλυπτική και σίγουρα απολαυστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και τον Κοσμοράδιο 95,1 στις 6 Ντάνα. Θέλω να είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Νομίζω θα υποθούν πολλά ωραία σε αυτή τη συνέντευξη και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και για πρώτη φορά. Οπότε πάμε να απολαύσουμε λίγο Νίκο αμέσως τώρα και εμείς συνεχίζουμε πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.

0: ποιος είναι.
1: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Βέρτη, αν είσαι ένα αστέρι, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και όποτε παίζει αυτό το τραγούδι έξω από το intro, γίνεται ένας χαμός. Και το θέμα είναι ότι γίνεται και σε πάρα πολλές ακόμη χώρες. Να ξέρετε, πάρα πολλοί πολιτισμοί τρελαίνονται με τον Νίκο Βέρτη και το συγκεκριμένο όμως τραγούδι.
1: Το
0: εσύ ξέρεις, πολιτισμέ
1: το
0: εδώ πέρα.
1: Το Νίκος Βέρτης, ωε.
0: Υπάρχει σύνθημα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Τι γίνεται στο μαγαζί. Εδώ... Τόσα χρόνια μπρήκε κολλάμε εκεί στο Νίκο Βέρτη.
0: Άμα αρχίσαμε και τα συνθήματα.
1: Ένσημα κόλλα.
0: Αν αρχίσαμε και τα συνθήματα εδώ πέρα, αυτό ήταν. Πάει, έχει αρχίσει η κατρακύλα. Δεν ξέρω. Θα φοβηθεί ο κόσμος και θα φύγει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Εσύ είσαι και λίγο τρελαμένη με Νίκο Βέρτη. Έχεις κάνει κάποια συμφωνία με τον κύριο Πολυχρονιάδη, μάλλον, και κάθε φορά κλείνουμε με Νίκο Βέρτη. Έχετε καλό γούστο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Το καλό το γούστο είναι εδώ λοιπόν. Έχετε και εσείς πολύ καλό γούστο που είστε ακόμα συντονισμένοι. Έχετε και αντοχές και μπράβο σας. Και εμείς θα λέγαμε 8 με 10 άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Έρχεται η Δήμητρα Σιβρή, όπως καταλαβαίνετε, με άλλη διάθεση όταν παίζει Νίκος Βέρτης. 10 με 12 θα είναι στην παρέα σας και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τι κάνει αυτός?
4: Τι είναι αυτή?
3: Έχω μια πιπίλα για ώρα ανάγκης.
5: Δεν αντέχω, αλήθεια σας λέω.
4: Παρήγγειλες, επειδή λένε ότι στην Κίνα τους βοηθάει να χαλαρώνουν και να ηρεμούν.
3: Αισθάνθηκα λίγο έτσι περίεργα, οπότε αγχώθηκα. Οπότε...
4: Δεν έχεις πιπίλα όμως.
3: Τι?
4: Είναι air pipil. Αυτό. Θέλεις να το κάνεις εκτός αέρα τουλάχιστον?
3: Όχι.
4: Εμείς
3: στον
4: χωρίζουμε.
3: Αέρα αγχώθηκα.
4: Γιατί πουλάκι μου αγχώθηκες τώρα πάλι? Τι
3: συμπλέγματα? Έχω πολλές δουλειές σήμερα.
4: Τίποτα δεν έχεις κάνει.
3: Καταρχάς το ξύπνησες.
6: Λοιπόν, πάντως είναι νέα τάση, παιδιά, έτσι.
3: Μάλιστα.
6: Άμα δείτε λοιπόν στα γραφεία να βλέπετε όλους να κάνουν έτσι με την πιπίλα.
3: Με την πιπίλα τους.
6: Ναι.
4: Όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται στην Κίνα, ξαναλέμε.
3: Είναι πιπίλες κάτι... ενηλικών.
4: Το οποίο, ναι, τώρα φαντάζομαι.
3: Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και μια άλλη ανατομία, γιατί τώρα η πιπίλα είναι μικρή. Είναι για τα μωράκια.
6: Κάτσε, περίμενε. Τώρα...
3: κάτι πιο μπαμπάτσικο.
6: Η βαφτιστήρα μου μεγάλωσε, οπότε δεν χρειάζεται πιπίλα. Μπορώ να την πάρω, να την πλύνω, να την έχω εγώ.
4: Μαμά,
2: πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
8: Μαζί.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν είναι Δευτέρα, είναι Τεταρτόβραδο και είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, που αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά από την άλλη, επειδή είμαστε σε περίοδο προ-ανάδρομου Ερμή, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Μπορεί να τη λέμε και Δευτέρα αυτή την Τετάρτη, γιατί όχι. Έχω και δίπλα μου, εδώ στο στούντιο που είμαστε, το Κοσμοράδιο 95,1, στην Τσιμισκή, παιδιά και αντιστρες μπαλάκι. Δεν ξέρω ποιο το έχει αφήσει. Θα κάνω την ερευνά μου, να ξέρετε. Καλωσορίσατε λοιπόν και στο απόψινό μας δίωρο, μεσοβδόμαδο, θα είμαστε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε και τρομερό διαγωνισμό, γιατί θα περάσετε καταπληκτικά. Θα σας πάω για ποτάκι στα καλύτερα της πόλης. Προτού όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ερευνά μου, να ξέρετε. Καλωσορίσατε λοιπόν και στο απόψινό μας δίωρο, μεσοβδόμαδο, θα είμαστε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε και τρομερό διαγωνισμό, γιατί θα περάσετε καταπληκτικά. Θα σας πάω για ποτάκι.

Κατσιμίδη με Γρηγορίου Λαμπράκη. Είμαστε πάρα πολύ καλά στον περιφερειακό και από την άλλη πλευρά της πόλης. Υπομονή στην εσωτερική περιφερειακή και εκεί με λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, γιατί όντως τα εμπόδια είναι αρκετά. Πάμε για ένα σαφάρι που λέει η κυρία Ελληνίδου, δυνατά, με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

και τι δεν είπες. Όλα τα είπαμε, παιδιά, και όλα τα λέμε καθημερινά στα βράδια μας. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, Δήμητρας Ιβρύ. Και είμαστε μαζί. Υποσχέθηκα λοιπόν δώρο με ποτάρα. Γιατί πραγματικά το να απολαύσεις Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο έτσι με έναν φίλο σου, με το αγόρι σου, με το κορίτσι σου, με όποιον θέλεις τέλος πάντων, και τη μαμά και τον μπαμπά να πάρεις. Γιατί όχι, παιδάκι μου. Δεν είναι ωραίο να μεγαλώνοντας να βγαίνουμε για ποτό έτσι με τους γονείς μας. Εγώ πολύ τα απολαμβάνω, να ξέρετε. Οπότε θα περάσετε καταπληκτικά αύριο Παρασκευή. Κληρώνω προσκλήσεις, μου στέλνετε τη λέξη ποτό και όλα αυτά μαζί με το ονοματεπώνυμο στο Viber 6982-951-951. Καλή σας τύχη. Οι προσκλήσεις είναι έτσι πάρα πολύ exclusive, να ξέρετε. Θα περάσετε φανταστικά. Το πρόγραμμα είναι τρομερό. Έχω μάθει τα καλύτερα. Δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω. Αλλά θα πάμε, γιατί είπαμε. Και το Κοσμοράδιο είναι πάντα και παντού έτσι στα καλύτερα. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι κάνουμε ήδη κέφι για Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Καλή επιτυχία σε όλους.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Γεια σου, Ανούλα, να βήσει η απόλυτη. Όλα τα λεφτά. Εντάξει, παιδιά, τώρα όταν υπάρχει έρωτα, συνέστημα, καψούρα, καταλαβαίνετε. Δεν τα αφιερώνει τώρα αυτό το τραγούδι. Φυσικά τα αφιερώνει και φυσικά καμία αξία δεν έχουν τα χρήματα και γενικότερα όλα. Έτσι, τα πράγματα, τα υλικά αγαθά μπροστά στα συναισθήματα. Μπορεί να ακούγεται λίγο ουτοπικό, δεν λένε. Καλά είναι και τα λεφτά, παιδιά. Καλά είναι και τα χρήματα και τα ταξίδια, δεν του ζητώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπροστά στα συναισθήματα τη αγάπη, του έρωτα, τη προσφορά, όλα αυτά τα όμορφα μας γεμίζουν τόσο πολύ. Τι να σας πω. Ακόμα και το καλύτερο ταξίδι στον κόσμο και το καλύτερο δώρο δεν μπορεί. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Θέλω μηνύματα, αγάπη, αφιερώσει και φυσικά τρέχει διαγωνισμός για Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στο Viber. 6982-951-951. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Πάνω Σκιάμος. Μαρία Ιακώβου με θηρίο και Χρήστος Μάστορας. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 με Δήμητρα Σιβρή.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νάκους, Νίκος Οικονομόπουλος και πολύ καλά τα λέει. Εμένα να ακούτε καθημερινά στα βράδια μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, 10 με 12. Είμαστε μαζί, αλλά και τον Νίκο Οικονομόπουλο τον ακούμε, τον απολαμβάνουμε και ανυπομονούμε πώς και πώς. Γιατί το συναυλιακό καλοκαίρι του Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ πέρα. Έχει κηρυχτεί η έναρξη με την Αναστασία τη Δευτέρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Παιδιά, τι χαμός έγινε. Αναπαραγωγή από όλα τα site φυσικά. Αυτός ο χαμός, ο τεράστιος, ο κόσμος που ήρθε να την απολαύσει. Οι ουρές για τις φωτογραφίες, τι να σας λέω τώρα. Μοναδική Αναστασία τα σπάει. Είναι και στα πλαίσια του σπάστε το tour, οπότε καταλαβαίνετε. Ταιριάζει όλο. Αλλά επιστρέφω στον Νίκο να σας πω ότι αύριο θα γίνει χαμός 18 του μήνα στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Φυσικά, πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδιο και έρχεται και η Ιουλία Καλυμάνη στο θέατρο Γης, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Τα διαβάζεις όλα στο κοσμοράδιο.gr. Και αυτό δεν θα είναι στο υποσυνειδητό σου. Θα είναι κανονικότητα, στο συνειδητό, στην πραγματικότητα. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ποιος είναι.
1: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ευθύνες.
1: Και όμως το Κοσμοράδιο 95,1 όλα γίνονται. Γι' αυτό αύριο 5η 18 του Ιούνιου η Ανδρομάχη έρχεται στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική, απολαυστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο. Καθημερινά τον απολαμβάνεις 6 με 8 τα σώστη μουσική. Παιδιά, τα έχει πει όλα η Ανδρομάχη, να ξέρετε. Έχει γίνει και μανούλα. Μιλάει και για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη. Στέλνουμε πολλά φιλιά σε αυτό το κουκλοζεύγαρο. Μας αρέσουν πολύ. Αγαπάνε πολύ και τη Θεσσαλονίκη. Αγαπάνε πολύ και Κοσμοράδιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα συντονιστείτε αύριο. 6 ντάντα σώστη μουσική. Η Ανδρομάχη είναι στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχει να μιλήσει για όλα και εγώ έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό για να σας φέρω τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Τρέχει διαγωνισμός για να απολαύσεις Γιώργο Σαμπάνη και Νικό Μακρόπουλο στον Ντέους που στέλνει στη λέξη ποτό. Ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982951951. Και φυσικά είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με την Δήμητρα Σιβρή.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τι μιλάτε μου, γιατί αναστανάζεις?
4: Κάποιες εσπνοήσε.
3: Από τι αναστατώθηκες?
5: Μιραντά.
4: Ο Μάνος πριν πιπίλιζε την αόρατη πιπίλα. Να χαλαρώσεις.
5: Είχε τα πιπίλιστα στο δάχτυλο μου, ρίστε να το, εδώ είναι. Το είχα στο αυτί μου πιο πριν.
4: Παρετηθώ εγώ.
3: Τουλάχιστον να σου δώσω χέριο.
5: Χέριο, ναι.
4: Γιατί και εσύ είσαι
5: τέτοιος. Ήθελες ποδιού, Μιράντα, το μικρό
4: δαχτυλάκι.
5: Έχω όμως και τα νυχάκια μου. Λοιπόν, Μιράντα, πάει το νερό στον πλανήτη. Γιατί και η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας σχεδιάζει AI δασκάλους για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια και είναι πιο φτωχοί μαθητές.
4: Βάλτε και να αποτελειώσει τώρα δηλαδή. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο.
5: Θα στυλάκι του ποδιού μου από τον
3: γιατί αυτό το δίπολο υπάρχει, άραγε. Είναι αυτή η ρασία στον πλανήτη, είδα στη λακκή μάνα. Είστε με τα καλά σας. Τι πάθατε σήμερα?
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
7: Ναι, γεια σας.
8: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι τραγούδι είναι αυτό? Τι έχει πει ο Γιώργος Σαμπάνης? Θέλεις και να το απολαύσεις έτσι αποκλειστικά και ζωντανά, οπότε τρέχει στο Viber 6982-951-951, γιατί τρέχει διαγωνισμός για Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Παιδιά, πραγματικά δεν καταλαβαίνετε πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, αλλά το ζητάτε κι εσείς, το ακούσατε και αποκλειστικά στους 951. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο δεύτερο 60 λεπτό. Είμαστε και ζωντανά στη σελίδα μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951. Εκεί στο προφίλ είμαστε πολύ μεγάλη παρέα και εκεί διαδικτυακά είμαστε πάντοτε μεγάλη παρέα, φυσικά και ραδιοφωνικά, η μεγαλύτερη της πόλης. Και πάμε να κάνουμε και τη γνωστή πλην απαραίτητη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσει ακόμη, παιδιά, και αυτή την ώρα, παρότι 6 λεπτά και μετά τις 11 θα κάνετε υπομονή στην καθυστέρηση. Μεγάλη παρέα και εκεί διαδικτυακά είμαστε πάντοτε μεγάλη παρέα, φυσικά και ραδιοφωνικά, η μεγαλύτερη της πόλης. Και πάμε να κάνουμε και τη γνωστή πλην απαραίτητη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσει ακόμη.

0: Γκιζίνα και Άμινα. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Και αν θέλεις και εσύ στις σπουδές σου να μην συμβιβάζεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη μουσική σου, γι' αυτό είσαι συντονισμένος, τότε δεν έχεις να κάνεις παρά τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Οπότε οι ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης είναι η μοναδική σου λύση σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοιτησης. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες με 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φυσικά βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Όλα αυτά στο acme.edu.gr και η Τσιμισκή 14 φυσικά για περισσότερες πληροφορίες. Μένεις εδώ, έρχεται Αναβίση, Κωνσταντίνος Αργύρος και Light, πάντα με την Δήμητρα Σιβρή στους 95.1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
2: Τίτλος
1: Δεν απαντάς.

Παιδιά, τώρα να σας πω την αλήθεια, μιας και λέει η Ανούλα για Αιγαίο, σκέφτομαι εγώ όταν είμαι διακοπές το φαγητό. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Σκέφτομαι συνέχεια όταν είμαστε έτσι μετά από τη θάλασσα και πεινάμε το καλοκαίρι. Τι ωραία να φάμε μελιτζάνι γιαχνί που το έλεγα και λίγο νωρίτερα στο Instagram Live που είμαστε εκεί. Πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και διαδικτυακή. Γινόμαστε ακόμη μεγαλύτεροι. Και μου λέτε κι εσείς διάφορες απόψεις, ανταλλάσσουμε ιδέες, καταλαβαίνετε. Και γίνονται διάφορα σουσού. Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το φαγητό κάπως μου έχει λείψει. Θέλω μελιτζάνες. Επίσης, έλεγε και η Άννα για σούσι, μου άνοιξε και την όρεξη για σούσι. Τώρα το ένα με το άλλο καμία σχέση, καταλαβαίνετε. Αλλά στο φαγητό, όταν σκέφτεσαι και ονειρεύεσαι, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα περιορισμός. Έτσι γίνεται και με τη μουσική. Μιας και μιλάμε για τα ωραία, τα καλοκαιρινά απογεύματα μετά τη θάλασσα, πάμε να απολαύσουμε και ο Βασίλεμα. Έρχεται και Φέη Θεοχάρη και θα δωρισφέρει πάντα με το έτσι αγαπημένο σου Κοσμοράδιο και την Δήμητρα Σιβρή.

Έτσι, παιδιά, ο λογαριασμός γίνεται πάντοτε στο τέλος και εκεί καταλαβαίνεις τους ανθρώπους. Τι πληρώσαμε, τι ξεπληρώσαμε, καταλαβαίνετε. Από την άλλη, βέβαια, αυτό έχει να κάνει με όλες τις σχέσεις, εννοείται, αλλά και τις συντροφικές. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο κοσμοράδιο.gr ποιος είναι αυτός ο λόγος που μας παίρνει πάντα ο ύπνος δίπλα στο σύντροφό μας. Η επιστήμη λοιπόν έχει την απάντηση και λέει πως το να σε παίρνει ο ύπνος δίπλα στο σύντροφό σου δεν είναι απλώς μια τυχαία στιγμή χαλάρωσης ή ένδειξη κούρασης από την ημέρα που προηγήθηκε. Εγώ, παιδιά, εννοείται. Ιδίως αν μου βάλεις και ταινία, τελείωσε το καλύτερό μου. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια βαθύτερη βιολογική αντίδραση του οργανισμού που σχετίζεται με το πόσο ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την ασφάλεια και τη συναισθηματική σύνδεση. Όλα, παιδιά, έχουν να κάνουν με το νευρικό μας σύστημα, καταλαβαίνετε. Δεν βρίσκεσαι σε εγρήγορση, χαλαρώνεις και εκεί την πατάς. Όχι, αστείευουμε. Πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Έρχεται και Πέτρος Ιακωβίδης, Νίκος Οικονομόπουλος. Τα καλύτερα σας έχω. Πάντοτε στα βράδια μας μαζί με Σιβρίστου 9, 5 και 1.

0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Ζώδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Και ξαφνικά

0: αυτό το τραγούδι κλείνω τις κουρτίνες. Αποφάσισα και εγώ να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή Τεταρτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Νότης Φακιανάκης, μεγάλος άρχοντας. Εντάξει, δεν νομίζω να είχαμε καλύτερο έτσι κλείσιμο από αυτό, γιατί το ζητήσατε κιόλας. Οπότε χατήρια δεν χαλάμε. Στέλνω και στο κλείσιμο ραδιοφωνικές καλησπέρες στο Θωμά, στο Βαγγέλη, τον Αναστάση, τον Αποστόλη, τον Παναγιώτη. Μου στέλνετε πολλές καλησπέρες, φιλιά και στη Ρένα, τη Σοφία, την Ελένη και την Ειρήνη. Έτσι σήμερα μας χώρισε αγόρια κορίτσια. Εννοείται να νέουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς, ενώ εσείς θα ξυπνήσετε μαγικά με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy, γιατί είναι μαγικό αυτό το πρώτο ξύπνημα μας στις 6 το πρωί, ενώ στις 8 καταφθάνει το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θυμάστε, παιδιά, που σας είχα πει στο μπαλκόνι μου έρχονται διάφορα πουλιά.
3: Μόνο στο μπαλκόνι, Μιράντα?
2: Στο μπαλκόνι.
3: Μέσα δεν μπαίνουνε?
2: Όχι, μέχρι εκεί. Εντάξει, πέρυσι είχε μπει και ένα περιστέρι κάποια στιγμή.
3: Είδες, τελικά μπήκε.
2: Αλλά βγήκε. Λοιπόν,
3: έτσι γίνεται συνήθως.
2: Τα πουλιά αυτά που λέτε.
3: Πεθαίνουν τραγουδώντας.
2: Όχι, ρε, ζούνε. Την έχουν καταβρει με μία γλάστρα που έχω, η οποία από τα λίγα που επιβιώνω στο μπαλκόνι μου, άνθος δεν μπορώ, παιδιά, να κρατήσω, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει.
3: Το πουλί πάει στο άνθος σου?
2: Όχι, πηγαίνει στην πρασινάδα που έχω.
3: Στην πρασινάδα?
2: Ένα φυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Και έρχονται και τσιμπολογάνε.
3: Τσιμπολογάνε το
4: άνθος. Την πρασινάδα σου.
2: Έχει τσουρωμαδηθεί, όπως καταλαβαίνετε.
3: Λογικό. Η γλάστρα της Μιράντα.
2: Τα κλονάρια είναι μισά. Όμως εγώ, επειδή σκέφτομαι ότι κάνω καλό στα πουλάκια.
3: Ναι, που του κάνει Μιράντα τελικά καλό στα πουλάκια.
2: Του δίνω τροφή.
3: Πετάνε χαρούμενα. Όταν σε βλέπουν μετά χαρούμενα.
2: Όχι, όταν έρχονται είναι λίγο πεινασμένα.
3: Χορτέλης Μιράντα, συγχαρητήρια. Μιράντα, η χορτάστρια των πουλιών.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Βράδια ξημερώτα.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

αρχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

γνωρίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ακούτες, ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Στα καλύτερα που έλκονται. Σ' αυτά που δεν.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
0: Δεν απαντάς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω.

0: μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέμπτη 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θυμάστε, παιδιά, που σας είχα πει, στο μπαλκόνι μου έρχονται διάφορα πουλιά.
2: Μόνο στο μπαλκόνι, Μιράντα?
1: Στο μπαλκόνι.
2: Μέσα δεν μπαίνουνε?
1: Όχι, μέχρι εκεί.
2: Μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, πέρυσι είχε μπει και ένα περιστέρι κάποια στιγμή.
2: Είδες, τελικά μπήκε.
1: Αλλά βγήκε. Λοιπόν.
2: Έκανε το σπαθιά συνήθω.
1: Τα πουλιά αυτά που λέτε.
2: Θέλουν τραγουδόντα.
1: Όχι, ρε, ζουνε. Την έχουν καταβρει με μία γλάστρα που έχω, η οποία από τα λίγα που επιβιώνω στο μπαλκόνι μου, άνθος δεν μπορώ, παιδιά, να κρατήσω, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει.
2: Το πουλί πάει στο άνθο σου?
1: Όχι, πηγαίνει στην πρασινάδα που έχω.
2: Στην πρασινάδα?
1: Ένα φυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Και έρχονται και τσιμπολογάνε.
3: Τσιμπολογάνε την πρασινάδα σου.
1: Έχει τσουρωμαδιθεί, όπως καταλαβαίνετε.
2: Τσουρωμαδιμένη η γλάστρα της Μιράντα.
1: Τα κλονάρια είναι μισά. Όμως εγώ, επειδή σκέφτομαι ότι κάνω καλό στα πουλάκια.
2: Ναι, κάνει Μιράντα τελικά καλό στα πουλάκια.
1: Του δίνω τροφή.
2: Πετάνε χαρούμενα. Όταν σε βλέπουν μετά χαρούμενα.
1: Όχι, όταν έρχονται είναι λίγο πεινασμένα.
3: Χορτέλης Μιράντα, Συγχαρητήρια. Μιράντα, η χορτάστρια των πουλιών.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η